0: εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή, μη ρουφήξει το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Όταν ακούς τραγούδια όπως αυτό,

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ευχαριστώ.

0: το Κοσμοράδιο κι όμως είναι αλήθεια. Η Μαρία Ανδρούτσου δεν ακούει ράδιο.
1: Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Αλήθεια τώρα. Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Είμαι ο Αναστάσιος Δράμος και ακούτε Κοσμοράδιο στους 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Πρώτο ραντεβού.
2: Πρώτο ραντεβού.
1: Πρώτο.
2: Πόσο καιρό έχεις να βγεις?
1: Τι σου θύμισα τώρα? Τι μου θύμισες τώρα?
2: Περασμένα μεγαλεία. Ναι, για πες.
1: Όταν θα έρθει η ώρα, Γιώργο μου, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να ξέρουμε.
2: Αν θα έρθει η ώρα.
1: Θα έρθει, μην είσαι τέτοιο.
2: Ναι, όχι τώρα, στα κοντά. Για πες.
1: Λοιπόν, για να ξέρουμε ποια είναι τα στοιχεία που δείχνουν την πραγματική σύνδεση. Ότι ρε παιδί μου. Όντως,
2: γίνεται μου χαμπέτη εδώ πέρα και δεν καθόμαστε απλά να περάσει η ώρα.
1: Το θετικό σημάδι το ένα είναι η αμοιβαία συμμετοχή σε μια συζήτηση.
2: Μάλιστα.
1: Μην κουνάμε μόνο το κεφάλι.
2: Ή δεν περιμένει ο ένας να τελειώσει ο άλλος μόνο και μόνο για να πάρει αυτό σειρά να πει αυτό που ήθελε από την αρχή.
1: Και επίσης να δείχνουμε ένα ειλικρινές ενδιαφέρον, όταν φαίνεται μάλλον ότι υπάρχει ενδιαφέρον, χωρίς άνεση και πίεση, να έχετε μια φυσική ροή,
2: έτσι,
1: να ρωτάς κάτι.
2: Σαν τον επαφλασμό των κυμάτων.
1: Κάπως έτσι. Ναι. Λοιπόν, όλα αυτά είναι ένα πολύ καλό σημάδι. Επίσης να μην υπάρχει κάποια αίσθηση δυσφορίας. Και δεν λέω να σε πατάει το κουμπί στο παντελόνι, ρε παιδί μου.
2: Όχι, όχι, θα βάζετε αντρόχο στο πρώτο ραντεβού, να ξέρετε. Γιατί άμα φάτε κιόλας.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Τώρα που σε έχω

0: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τι να ακούει άραγε ο Γιώργος Καραμίχος. Παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
0: Αν ακούω ράδιο. Λοιπόν, για να σου απαντήσω πρέπει πρώτα να μου απαντήσεις και εσύ σε κάτι. Πόσο κάνουν 9 συν 5 συν 1. Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο αυτό ακούω.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
4: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
5: Έχει το καλύτερο πρωινό.
6: Μάνος, Μιράντα και Γιώργος.
7: Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
2: Κάτι άλλο.
8: Παίζει δυνατά.
9: Παίζει ελληνικά.
10: Δεν παίζεται.
2: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.
11: Μες στα χαράματα.
12: Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό. Σάββατο βράδυ.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουδίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Λένα Ζευγαρά.
1: Τίτλος
0: Θα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Τι

Τι κακό είναι γι' αυτό να μην μπορείς να βρίσκεις να παρκάρεις με τα Κυριακούλα πρωί-πρωί. Πω, η Καρόλου Ντιλ, παιδιά, τίγκα στα αυτοκίνητα και θα γίνουν και εργασίες ασφαλτόστρωσης. Οπότε καταλαβαίνεις ότι περιπλανιόμουν ατέρμονα με το αυτοκίνητο. Πολύ καλημέρα σου. Είσαι γκρουποθεραπευμένος, κοσμοσυντονισμένος. Εγώ έχω και δεν έχω κέφια, να σου πω την αλήθεια, γιατί η Κυριακούλα κύλησε πάρα πολύ τεμπελικά και νοχελικά μέσα στο σπίτι, κλειδαμπαρωμένη. Δεν ξέρω γιατί τι με έπιασε, δεν πήγα πουθενά, δεν έκανα τίποτα. Ήμουνα μέσα. Παρατηρούσα και τι γινόταν στην πόλη με όλα αυτά, με τη φωτιά στο Ρεόκαστρο κτλ. Οπότε καταλαβαίνεις ότι και η διάθεση ήταν αρκετά down και σκεφτόμουν, έλεγα, πω ρε φίλε, έρχεται η καινούργια εβδομάδα και εγώ δεν έχω εκμεταλλευτεί όπως πρέπει αυτό το Σαββατοκύριακο. Οπότε να, κάπως έτσι, πρωινό Μετακυριακής, φυσικά, group therapy στο Κοσμοράδιο 95,1. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 8, σου έχω πολλά και διάφορα, θα σε καλημερίσω όπως σου αξίζει. Γεια σου Μπίλη, που μου δείχνεις ότι έχει 10 βαθμούς στο Ρίο Γρεβενέιρο, δεν θα ήθελα. Καλημέρα Πολυνίκη, καλημέρα Μάνο, καλημέρα Χαρίτε, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Μαρία, καλημέρα Κατερίνα, Αναστάση. Λοιπόν, εντάξει, έχει ένα αρνητικό πρόσημο έτσι αυτό το Σαββατοκύριακο και γενικότερα αυτή η εβδομάδα λόγω της φωτιάς. Για μένα τουλάχιστον έτσι που τα παρατηρούσα και κάπως πιο ψυχαναγκαστικά έπεσε η διάθεση. Αλλά πάμε λίγο να ανέβουμε. Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμό, Σούχο Γιώργο Μαζονάκη, Δέσποινα Βανδύ, Πάνο Κιάμο και όλα τα ωραία να ξεκινήσουμε ωραία αυτή τη Μετακυριακούλα. Γκρουποθεραπεύσου, σε περιμένω. Καλώς ήρθες, καλημέρα.

Γιώργος Μαζονάκης, ένα θαύμα. Η Καταρίνα θέλει να αφιερώσει, εννοείται, στο χάρη της. Εγώ θα αφιερώσω στο Γιάννη, ο οποίος είναι μαζί με την παρέα στο υπέροχο νησί της Θάσου και είναι σεζόν. Και του λέω: θέλω πάρα πολύ ένα πλήτσι. Μου λέει: έλα να πάμε παρέα. Εντάξει, κάποια στιγμή κι εγώ θα το κάνω το καλό. Καλημέρα, Κωστή. Σάββατο έκανε πλήτσι. Έκανα. Κυριακή έκανα δουλειές, όπως εδώ ο φίλος Μιχάλης. Σκούπισμα, σφουγγάρισμα, μπάνια, ξέρεις τώρα, πλήσιματα, πλώματα, εντάξει, και τη μάνα εννοείται. Οπότε μοιράζεται κάπως το φορητίο. Μοιράζεται. Λοιπόν, 6982-951-951 είναι το group therapy της καρδιάς σου. Δεν ξέρω, πιστεύεις εσύ αυτό για τον 76χρονο, ρε παιδί μου, ότι και καλά εκεί στο ωραιόκαστρο έκανε διάφορα με το αυτοκίνητό του και από σπινθήρες ξεκίνησε όλο αυτό? Δεν ξέρω. Είναι λίγο περίεργο. Πάντως το θετικό είναι, το αρνητικό είναι ότι δημιουργήθηκε ένα νέφος, παιδιά, χθες, τοξικότατο, 20 χιλιόμετρα, και οι πάρα πολλοί κάτοικοι αναγκάστηκαν να μείνουν κλεισμένοι και γαμπαρωμένοι μέσα στα σπίτια για λόγους ασφαλείας. Αλλά η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, τέλος καλό, όλα καλά. Το τελευταίο μέτωπο ήταν ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό το γεγονός ότι έχουν γίνει συνολικά 20 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια τις πρώτες 5 μέρες του Ιουλίου. Τι να κάνεις. Και με τέτοιο αέρα, δηλαδή, ποιος κάνει εργασίες και ποιος πάει να κάψει το οτιδήποτε και ποιος πετάει το τσιγάρο του απ' έξω τέτοιες μέρες που πραγματικά έχει αυτό τον καιρό που έχει. 25 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην πόλη, 49% υγρασία. Θα φτάσουμε τους 31 σήμερα, θα έχουμε πολύ έθριο καιρό, πολύ ωραία μέρα. Στα 2 Μποφόρ, καλύτερη κατάσταση από θέμα αέρα. Μια προσοχή τη θέλει και σε αυτό που θα ακούσεις τώρα. Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί, φρέσκος και αχνιστός, τον απολαμβάνεις, το δυναμώνεις, αφιερωμένο σε όλους εσάς που είστε αυτή την ώρα ξύπνοι και κάπως ταλαιπωρημένοι από το Σαββατοκυριακό.

Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε.

Δέσποινα Βανδύ, συνεχίζουμε. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1. Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Καλημέρα σε αυτά τα πολύ πρωινά πουλιά που ξυπνάνε από τις 3.30 όπως η Κατερίνα και ξεχνούν και τον καφέ τους. Εντάξει, τέτοια ώρα βέβαια που ξυπνάς, φίλη, το πνεύμα όντως έτσι όπως λες και εσύ κοιμάται. Καλημέρα στην Άδεια και στο Μιχάλη. Καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα στην όμορφη παρέα που μας κάνεις. Εσείς να δεις σήμερα, ειδικά που έχω ξεχάσει να πάρω και το καφεδίνι μου, θα πάω σε λίγο. Καλημέρα στον Ευθύμη, καλή εβδομάδα. Γεια σου και σένα, Παναγιώτη, που μου στέλνεις αυτή την exotic φωτογραφία από το δρομολόγιο σου. Καλημέρα στη Φιλομένη, στον άλλο Παναγιώτη που λέει: ελπίζω να είσαι καλά σήμερα. Πώς πέρασε έτσι ρε εσύ το Σαββατοκύριακο όταν δεν δουλεύουμε? Η αλήθεια είναι αυτή και η πρόβλεψή μου για αυτό το μήνα είναι ότι θα περάσει σφαίρα, να ξέρετε. Δεν θα τον καταλάβουμε καθόλου. Εντάξει, όμως να σας πω κάτι. Εγώ ήμουνα και λιτόχωρο, δεν έζησα όλο αυτό που ζήσατε κι εσείς εδώ με την πυρκαγιά κτλ. Ήμουνα λιτόχωρο, είχε πάντα έχει εκεί 4-5 βαθμούς κάτω. Οπότε φανταστείτε ότι ξύπνησα την Κυριακή με ένα 24 περίπου βαθμούς. 23-24 είχε το πρωί κατά τις 8. Ξέρετε τι ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Παιδιά, χωρίς κλιματιστικό, χωρίς ανεμιστήρα, χωρίς τίποτα. Και ήμουνα τζιτζίτατα, υπέροχα. Πάμε να δούμε και τα του Μουντιάλ. Εντυπωσιακό το Μεξικό, αλλά η Αγγλία το λύγησε 3-2. Βραζιλία-Νορβηγία 1-2. Δεν το περίμενα εγώ να περάσει η Νορβηγία, να σας πω την αλήθεια. Περίμενα τον Μπραζίο. Παραγουάη, Γαλλία, Εμπαπέ, εντάξει, κλασικά πέναλτι 0-1. Ζωρίστηκε η Γαλλία παρόλα αυτά. Εγώ πιστεύω, παιδιά, Γαλλία, Ισπανία τελικό, να ξέρετε. Σήμερα έχει. Α, Καναδάς, Μαρόκο 0-3. Πολύ δυνατό το Μαρόκο, το πίστευα πάρα πολύ. Και το Μεξικό το πίστευα, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Πορτογαλία, Ισπανία έχει σήμερα να δει ματσάκι 10 η ώρα και είναι και μια νορμάλ ώρα, η αλήθεια είναι αυτή. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο, αύριο στις 3 το ξημέρωμα, δηλαδή σήμερα το βράδυ αργά, άμα θέλεις να δεις κάτι, και σε λίγο τα λέμε με Πάνω Κιάμο και Blast From The Past.

Είναι το αγαπημένο σου, ρε Παναγιώτη, δεν το ήξερα, αλλά μου λέει το αγαπημένο μου και χωρίς το ξέρεις μου φτιάξεις τη μέρα. Πάνος και Άμος και επιστροφή στο 2005 εδώ στο Group Therapy, στο Κοσμοράδιο 95,1. Θα είσαι μαζί μου μέχρι τις 8 γιατί κάνουμε την καλύτερη παρέα. Καλημέρα στην Πολυνίκη, στο Μανό. Γεια σου. Το αγαπημένο σου, ρε Παναγιώτη, δεν το ήξερα, αλλά μου λέει το αγαπημένο μου και χωρίς το ξέρεις μου φτιάξεις τη μέρα. Πάνος και Άμος και επιστροφή στο 2005 εδώ στο Group Therapy, στο Κοσμοράδιο 95,1. Θα είσαι μαζί μου μέχρι τις 8.

Βλέπω, τι βλέπω. Βλέπω τους χειμωνάκηδες, παιδιά, γιατί η Ισπανία αυτή τη στιγμή ζει έναν από τους πιο ιστορικούς καύσονες που έχει ζήσει ποτέ. Δοκιμάζεται πάρα πολύ. Φτάνει 40 βαθμούς. Εγώ θα πω το 23 που την επισκέφτηκα, 43 έγραφε το θερμόμετρο. 40 λοιπόν είναι οι βαθμοί στη Μαγιόρκα και η Πάλμα στολίζει από τον Ιούλιο για τα Χριστούγεννα. Πάλμα ρε Μαγιόρκα, τοποθετεί ήδη όλο τον στολισμό. Σε μια κίνηση πρόληψης να αποφευχθούν, λέει, παλαιότερα οργανωτικά προβλήματα. Τώρα το να φέρεις το κλίμα των Χριστουγέννων μέσα στο καλοκαίρι μου φαίνεται λίγο περίεργο, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά υπήρχε τέλος πάντων το 2024 ένα οργανωτικό χάος εκεί στην Πάλμα. Είχε μείνει χωρίς ανάδοχο ο διαγωνισμός για τον εορτασμό των Χριστουγέννων. Οπότε ξεκίνησαν από τον Ιούλιο. Αυτό, αν δεν είναι αυτό το πνεύμα της, του να προνοείς των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν εκεί. Σκέψε τώρα να στόλιζες κανένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, τώρα που βγάζουμε και την πέτσα μας έξω. Μπράβο στους Ισπανούς, πολύ προνοητικοί. Θα δούμε τι κάνουν και οι Ιάπωνες να αποφύγουν τον υπερτουρισμό που τους πλήττει. Αλλά όλα αυτά σε λίγο, γιατί έρχεται Άννα Βύση, αφιερωμένη από την Εσμεράλδα στις καμαριέρες της. Γιατί είναι και σεζονάτη, παιδιά. Το σεβασμό μας στους σεζονάτους.

κάνει σιωπηδή δίσκο, ήταν αυτό το Σαββατοκύριακο. Τη μία κάνει αυτό, την άλλη κάνει εκείνο. Τη μία βγαίνει έξω, την άλλη μένει μέσα. Καλημέρες, όμορφες, καλή εβδομάδα από τη φίλη Ρένα. Γεια σου και σένα, Τζόρτζ. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο που είμαστε αυτή την ώρα μαζί, γιατί πέρα από το ωραίο εξαωράκι που έκλεισα χθες και δεν γκρινιάζω σήμερα, είδατε για τον ύπνο, δεν είπα τίποτα, νάδα. Δεν παραπονιέμαι. Είναι ωραίο γιατί ξέρεις ότι και άλλοι άνθρωποι υποφέρουν σαν εσένα και ξυπνάνε από νωρίς. Οπότε τι ωραία, τι καλά. Κάπως δεν νιώθεις μόνος. Κοσμοράδιο 95,1, νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες και την Ιαπωνία, η οποία αποφάσισε πως ο καλύτερος τρόπος για να καταπολεμήσει τον υπερτουρισμό είναι να χρεώνει διπλά όλους τους τουρίστες. Νέα τιμολογιακή πολιτική στο κάστρο Χιμέτζη στην Ιαπωνία προσελκύει ετησίως περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο επισκέπτες. Οπότε τι σου λέει, θα υπερδιπλασιάσω την τιμή για τους τουρίστες, έτσι ώστε κάπως λίγο, το Κιώτο και ο Οκινάουα στον ίδιο ρυθμό διπλασιάζουν και εκεί. Να πω όμως εδώ την αλήθεια. Δεν αποτελεί η ιαπωνική πρωτοτυπία το κόστος της διπλής τιμολόγησης. Εφαρμόζεται ήδη στο Τάζ Μαχάλ στην Ασία, εκεί που έτσι κι αλλιώς στο Τάζ Μαχάλ στην Ινδία πρέπει να πληρώσεις το διπλό άμα είσαι τουρίστας. Και εφαρμόζεται και εδώ στην Ελλάδα. Δεν ξέρω εσύ πώς σε πληρώνεις άμα πας έξω, αλλά εμείς νομίζω το έχουμε βρει το εργαλείο για τον υπερτουρισμό και ο τουρίστας χρεώνεται κάπως διπλά. Χρήστος Μάστορας, δεν έχω ιδέα τι μου ξημερώνει αυτή η εβδομάδα και αυτή η δευτερίτσα. Ελπίζω τα καλύτερα.

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Σαμπανίζουμε, συνεχίζουμε. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1. Πολύ καλή μέρα, Ολούθε. Εντάξει, δύσκολη μέρα ξημέρωσε για την εθνική μας ομάδα μπάσκετ, η οποία έχασε από την Πορτογαλία αρκετά βαριά ήττα με 56-71. Δύσκολος ο Ιούλης για την εθνική. Έξαλλος και ο Σπανούλης φώναζε εκεί, λέει: σαχεσμένοι παίζουμε. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, εντάξει, αυτά είναι τώρα. Όμως η Ελλάδα θα κληθεί να δώσει 6 παιχνίδια εντός και εκτός έδρας απέναντι στην Ισπανία, που είναι φούλη ισχυρή, παιδιά, Ισπανία νομαδάρα, τη Γεωργία και την Ουκρανία, στον ίδιο όμιλο και η Πορτογαλία με το Μαυροβούνιο για τη δεύτερη φάση. Και τι θέλουμε? Θέλουμε 4 νίκες τουλάχιστον στα επόμενα 6 παιχνίδια. Όλα τα εντός έδρας θα είναι σαν τελικός και θα χρειαστεί οπωσδήποτε και μια μεγάλη εκτός έδρας επικράτηση, ιδανικά επί της Γεωργίας ή της Ουκρανίας, για να καλυφθεί κάπως το χαμένο έδαφος του πρώτου γύρου και να περάσουμε κι εμείς, να έχουμε ελπίδες τέλος πάντων πρόκρισης στο Mundo Basket. Ωραίο το Mundo Basket, θυμάμαι. Πότε ήταν, ρε παιδιά, 2006 που είχαμε βγει δεύτερη. Πω, τι παιχνιδάρες ήταν εκείνες με Ηνωμένες Πολιτείες που είχαμε κάνει. Και νομίζω στον τελικό πάλι με την Ισπανία ήμασταν και χάσαμε. Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο υπάρχει, λίγα το, κούνα το, κοσμοσυντονίσου. Καλημέρα.

0: Πάει, τελείωσε, παιδιά, η πρώτη ώρα του group therapy. Αυτό ήταν. Πάμε, πώς μου φάνηκε έτσι, λες και δεν ήρθα ποτέ για δουλειά. Καλημέρα στη Λιάννα, γεια σου Γεωργία, γεια σου Τζοάννα, γεια σου Βίκτορα. Επιστρέφει το αγόρι εδώ το γλυκό από Σαββατοκύριακο στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής. Ευχαριστώ, λέει, για την όμορφη παρέα. Αυτό που λες, λέει, όσον αφορά την υπερτιμολόγηση τουριστών, δεν ισχύει εν μέρη. Κάποιες φορές και τους Έλληνες σου χρεώνουν διπλά και τρίδιπλα. Ναι, απλά δεν θέλω να φανεί ότι γκρινιάζω, η αλήθεια είναι αυτή. Και ότι μουρτζουφλιάζω και ότι μιζεριάζω και ότι όντως θεωρώ ότι όλα υπερχρεώνονται στην Ελλάδα του 2026. Για κάποιο λόγο είναι απλησίαστα όλα, από ένα καφεδάκι take away μέχρι μια ξαπλώστρα ή μια ρήμαδο ομπρέλα. Όλα τα θεωρώ super duper υπερτιμολογημένα, οπότε εντάξει, δεν θέλω να φανεί ότι γκρινιάζω. Καλημέρα στη Δόμνα μου και στον φίλο Γιώργο. Και αν είσαι φοιτητής απειθήτα και δεν πηγαίνεις πως ήδη, κάτι κάνεις λάθος. Με 15 ευρώ το καλοκαίρι όλοι οι φοιτητές απειθήτα μένουν στο κάμπινγκ. 40 events, epic events, 70 μέρες. Ό,τι θες εσύ, θεματικά πάρτι, καραόκε. Όλοι οι φοιτητές από όλα τα πανεπιστήμια είναι ευπρόσδεκτοι. bluebanana.gr για περισσότερα. 11 Ιουλίου, σκάνε μύτη και η μπλε στο Ποσίδι, στο Blue Banana για μοναδική συναυλία. Και εννοείται ότι όταν λέμε για συναυλίες, έχουμε τα πάντα, παιδιά, από συναυλίες. Και τον Ιούλιο, δηλαδή, είναι γερό το πατήριντι. Και σήμερα έχουμε τον Απόν στη Μονή Λαζαριστών 9.30 ώρα. Θα πάρετε προσκλήσεις εδώ, μην είναι κόσμο συντονισμένο. Και Ελένη Φουρέιρα στο Θέατρο Γης την Τετάρτη. Χαμός, 9.30. Θα πάρετε από το Κοσμοράδιο 95,1 διπλές προσκλήσεις. Θα πάρετε και το ονοματιόν σας και φύγαμε για δεύτερη ώρα Group Therapy. 90, 95,1
1: Κοσμοράδιο. Τόμος και ο Σταμάτης Φασουλής δεν ακούει ποτέ ράδιο.
2: Ευρώς.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ποτέ. Ράδιο ποτέ. Εγώ ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
6: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Στην πόλη σήμερα ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας. Θα πραγματοποιηθούν συσκέψεις για τη μεγάλη φωτιά στο Ρεόκαστρο και την άμεση καταγραφή των ζημιών. Στις 96 οι αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 48ωρο στη χώρα, ενώ 20 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια τις πρώτες μόλις 5 μέρες του Ιουλίου. Οροπός. Συνελήφθη αυστριακός καταζητούμενος για απάτη ύψους άνω των 63 εκατομμυρίων ευρώ. Γαλλία. Έκλεψαν κοσμήματα αξίας έως και 4 εκατομμυρίων ευρώ από το Μουσείο Λαλίκ. Μούντο Μπάσκετ 2027. Η εθνική μας ομάδα μπάσκετ ιτήθηκε με 56-71 από την Πορτογαλία. 25 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει στους 31. Η υγρασία στο 49%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Εξηγήστε μου πώς γίνεται σήμερα η μέρα να περνάει τόσο γρήγορα. Κάτσε μέρα. Μισό λεπτό. 7 και 5 πρώτα λεπτά. Είσαι γκρουποθεραπευμένος, κοσμοσυντονισμένος, έτοιμος να ξεκινήσει η εβδομάδα σου με τον καλύτερο τρόπο. Ηλιόλουστα και ωραία. Σιγά-σιγά φεύγει και το τοξικό νέφος που είχε εξαπλωθεί από τη μεγάλη πυρκαγιά στο ωραίο καστρό. Οπότε εκεί λιτή, δρυμός κτλ. Είναι σε καλύτερη κατάσταση αναφορικά με τον αέρα. 6982-951-951 μου στέλνει το μήνυμά σου, την καλημέρα σου, τη βλακεία σου, ό,τι θες εσύ. Εγώ που ήρθα το πρωί, Καρόλου Ντίλ, παιδιά σε όλη την Καρόλου Ντίλ θα κάνουν εργασίες ασφαλτόστρωσης, οπότε τον ήπια, δεν μπορούσα να παρκάρω. Πάρκαρα τελικά παλαιών πατρών Γερμανού, τι να κάνω. Αλλά νυχτερινές εργασίες οριζόντια σήμανσης θα πραγματοποιηθούν σήμερα και αύριο στη Μίκη Θοδωράκη. Να ξέρεις, από τις 10 το βράδυ έως τις 6 το πρωί, εντάξει και αναλόγως καιρού προφανώς, από τη διασταύρωση με την οδό Καραολή και Δημητρίου έως τη διασταύρωση με Δαβάκη και Ακριτών, με αποκλεισμό μιας Φλωρίδας κυκλοφορίας, οπότε κάποιες κυκλοφορικές ρυθμίσεις εκεί. Να ξέρεις, το νου σου. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς επίσης σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Έχει εκδώσει σχετική ειδοποίηση η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Κατηγορίες κινδύνου 4. Επίσης προβλέπεται για Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Έλα ρε φίλε, λίγη προσοχή θέλει. Λοιπόν, θα πάρεις σε λίγο το δώρο σου, τη διπλή πρόσκληση για να απολαύσεις απόψε απόν στη Μονή Λαζαριστών. Γιατί σου έχω δύο δώρα σήμερα, το δεύτερο θα το μάθεις αργότερα. Κοσμοσυντονίσου, έρχεται Νίκος Βέρτης. Το αφιερώνω μαζί με την καλημέρα της από την Κατερίνα στον άντρα της, τον Δημήτρη. Με μια καλή εβδομάδα και πολύ αγάπη φυσικά.

Λοιπόν, εντάξει, το έφαγα το τσουρικίνι, πάει, γιατί ήμουν και νηστική και ξέρετε τώρα, νηστικό αρκούδι δεν χορεύει, παιδιά. Και αν κάτι ζηλεύω, ζηλεύω το Λευτέρι που μου στέλνει όμορφη καλημέρα και απολαμβάνει στην όμορφη του βεράντα τον καφέ, το νερό του και ένα θεσπέσιο κέικ που του φτιάξε η μανούλα του με πολύ χαρά και αγάπη να τον ευχαριστήσει που επέστρεψε από Ηράκλειο και είναι εδώ. Αθάνατη Ελληνίδα μάνα, παιδιά, είναι ωραίο αυγουλένιο και ικένιο. Τι ωραία και κάρα είναι αυτή. Τα χαιρετίσματά μου στο Στάνστεντ, στο Λόντεν. Βλέπω διάφορους, λέει εδώ ο φίλος Γιώργος, να περπατάνε κρατώντας τεράστια σημαία στην πλάτη. Τώρα διέλυσαν τη μάζοξη μετά από το παιχνίδι τέλος πάντων της Αγγλίας. Μάλλον να σου πω την αλήθεια, γιατί εκεί καταναλώνουν και πάρα πολλές μπύρες, οπότε νομίζω ότι θα είχατε ένα πατήρι γερό. Πάει το Μεξικό, το διέλυσαν οι Άγγλοι, ήπιαν κιόλας, τελείωσε τώρα να είναι στο σπίτι. Καλημέρα στη φίλη Χριστίνα. Σε εμάς Νικόπολη Σταυρούπολη μυρίζει πάρα πολύ καμένο από την πυρκαγιά. Μια υπομονή. Ελπίζω όλα θα φτιάξουν με αυτό. Πάμε και μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης. Δεν χρειάζεται πολύ υπομονή εκεί. Έχετε κάποια κολληματάκια στον περιφερειακό κατά διαστήματα με κατεύθυνση προς τα δυτικά, από την Τριανδρία μέχρι και την Πολύχνη. Με κατεύθυνση ανατολικά το πράγμα κινείται ομαλά. Λίγο εκεί στην Τούμπα είστε 2-3 προς τα Κωνσταντινούπολιτικά. Κατά τα άλλα και στο κέντρο και στα ανατολικά και στα δυτικά το πράγμα κινείται εξαιρετικά και ομαλότατα. Τι θα απολαύσεις όμως εσύ τώρα? Θα απολαύσεις από να ανεβαίνει και φέτος η σκηνή του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Σήμερα 9.30 ώρα το βράδυ, παρουσιάζοντας ζωντανά το Ηχογένεια Tour με μια εντυπωσιακή πορεία τα τελευταία χρόνια, με τραγούδια που έχουν ξεχωρίσει στο ραδιόφωνο και στις ψηφιακές πλατφόρμες, Προβλήματα, Καντάδα, Καίγομαι. Στη συναυλία του λοιπόν σήμερα θα παρουσιάσει αγαπημένες επιτυχίες. Εσύ για να την απολαύσεις στις 9.30 στη Μονή Λαζαριστών, στέλνεις από ονοματεπώνυμο στο 6982-951-951. Τι έρχεται τώρα? Έρχεται Κατερίνα Λιόλιου, Το Βαλέ, δυνάμωσέ το και κόσμο συντονίζει. Όσο προλαβαίνεις για group therapy.

0: Θοδωρής Φέρης, αφιερωμένο έτσι στον Άκη, ο οποίος με καλημερίζει όμορφα και ωραία και μου λέει Good morning, my beautiful sunshine. Χαίρομαι που είμαι ηλιακάδα σας. Δεν μ' αρέσουν βέβαια αυτά τα ψευδόνυμα στα ελληνικά. Το sunshine είναι καλύτερο. Τώρα ηλιακάδα μου κτλ. Κτλ. Εντάξει. Καλημέρα στη Χριστίνα, στην Ξένια, στην Ζωή, στον Ανδρέα, στην Ελπίδα, στην Κατερίνα. Αχ, τι ωραία που είμαστε, παιδιά. Άρχισα και ζεσταίνομαι όμως τώρα με τα Κυριακούλα. 6 το πρωινό του Ιούλη, φυσικά στο Κοσμοράδιο 5,1, στο Group Therapy μέχρι τις 8. Θα δούμε τις πιο ντροπιαστικές συνήθειες των τουριστών από όλο τον κόσμο και θα δούμε και ντροπιαστικές συνήθειες Ελλήνων ταξιδιωτών. Αλλά πριν από αυτό, εγώ θα σε ρωτήσω να μου πεις τη δική σου πιο ντροπιαστική συνήθεια. Μπορεί να είναι στην παραλία αυτή, γιατί έχω αρκετές ντροπιαστικές συνήθειες προσωπικά στην παραλία. Ντρέπομαι γενικά να κάνω πολλά πράγματα στην παραλία, δεν ξέρω γιατί. Θέλω να μου πεις λοιπόν σήμερα αυτό. Ποιο είναι το πιο. Ποιο είναι αυτό που σε κάνει, τέλος πάντων, έτσι να ντρέπεσαι όταν πηγαίνεις στην παραλία, αν υπάρχει κάτι. Γιατί εντάξει, προχωράμε, προοδεύουμε, οπότε κάποια στιγμή δεν υπάρχει πλέον τίποτα, αλλά ή μπορεί να υπάρχει κάτι, ρε παιδί μου, έτσι στο ακατάστατο σιρταράκι σου, στην κλειδωμένη σου ντούλα πίτσα, που να ντρέπεσαι να το κάνεις, να έρχεσαι σε μια κοινωνική συστολή. 6982-951-951, τα λέμε σε λίγο με Νατάσια Θοδωρίδου.
1: Αλλά παίρνουν όλα 10, νούμερο 5.

πάμε δυνατά με Νατάσα Θεοδωρίδου, επιστροφή στο 2001. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1. Έκτο πρωινό του Ιούλη. Τώρα ανέβηκε η διάθεσή μου. Δεν ξέρω τι έγινε. Έγινε ένα κλικ, έγινε ένα τσικ. Μ' ακούς διαφορετικά, δεν ξέρω. Είναι αυτά τα δικά μου τα mood swings, οι αλλαγές της διάθεσης τέλος πάντων. Σε καλωσορίζω, τώρα σε καλωσορίζω καταλήλως με την. Δεν ξέρω. Τι περνάω τελευταία. Σε ερώτησα σήμερα να μου πεις ποια είναι η δική σου πιο ντροπιαστική συνήθεια, τέλος πάντων κάτι που κάνεις και ψιλοκοκκινίζεις γι' αυτό, ειδικά στην παραλία. Καλημέρα στο Γιάννη. Μη με κοροϊδεύεις. Εγώ ντρέπομαι, λέει, όταν φουσκώνω τα μπρατσάκια μου. Ποια όμως μπρατσάκια, τα μούσκουλα, ρε παιδί μου, ή αυτά τα ξέρεις τώρα για την υποβοήθηση, για το κολύμπι. Τέλος πάντων, φουσκωνέτα με το στόμα, δεν θα επεκταθώ περαιτέρω με τι άλλο να τα φουσκώνεις, γιατί θα γίνουμε εδώ. Λοιπόν, καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Να βάλω αντιλιακό προσώπου. Γιατί, τι φάση, δεν ζορίζεστε γενικότερα οι άντρες να βάζετε αντιλιακό στο πρόσωπο? Τι παίζει, το έχω ακούσει και από άλλους αυτό. Καλημέρα στην Ιωάννα. Όταν ο σύζυγος μου απλώνει αντιλιακό στα επίμαχα σημεία, ντρέπομαι λίγο. Στα επίμαχα, στο ποπουδάκι εννοείς, φαντάζομαι. Εντάξει, είναι λίγο awkward, είναι λίγο περίεργο, αλλά δεν πειράζει. Εύχομαι να το απολαμβάνεις και να σ' αρέσει. Καλημέρα στο Γιώργο. Ντρέπομαι πολύ όταν δεν έχει αποδυτήρια στην παραλία που πηγαίνω και αναγκάζομαι να αλλάζω το μαγιό όπως το άλλαζαν οι πιο μεγάλοι άνθρωποι με την πετσέτα. Όλοι το αλλάζουμε με την πετσέτα. Το κάνεις κι εσύ, να βάζεις μπροστά την πετσέτα να σε καλύπτει και καλά και από μέσα να γίνεται μεγάλο πατηριντή με το μαγιό. Εγώ το κάνω, εντάξει, άμα δεν έχει κάπου να αλλάξω, τι να κάνεις, να κάτσεις να σκάσεις. Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα μαγικά, είναι φρέσκος, είναι όλο καινούριος και είναι και πάρα πολύ ωραίο, οπότε δυνάμωσέ το και απόλαυσέ το. Έκτο πρωινό του Ιούλη, όπως μας αξίζει.

Ελένη Φουρέιρα που θα έρθει στο Θέατρο Γης για μια μοναδική hybrid συναυλία την Τετάρτη 8 του μηνός. Θα είναι και αύριο εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με Μάνο Μιράντα Γιώργο. Οπότε μένεις κοσμοσυντονισμένος όλη μέρα να κερδίζεις διπλές προσκλήσεις. Και εντάξει, πάμε μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης, εκεί που θα βρεις μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό προς δυτικά από Τριανδρία μέχρι και Πολύχνη, ενώ με κατεύθυνση ανατολικά από Πολύχνη μέχρι Σικές και από Τριανδρία μέχρι και την Τούμπα μια μικρή καθυστέρηση. Λίγο στην Κωνσταντίνου Καραμανλή με κατεύθυνση προς το κέντρο στο ύψος της Μπότσαρη, λίγο στα δικαστήρια στην Πολυτεχνείου και λίγο ένα τσικ η κάθοδος της Μίκη Θοδωράκη, η κάθοδος των Πεύκων, το φανάρι της Ανδροποτάμου και η κάθοδος εσωτερικής περιφερειακής στο ύψος του Κορδελιού. Κατά τα άλλα, το πράγμα στην υπόλοιπη πόλη κινείται ομαλά. Χθες τι αέρα επιστροφή είχαμε. Πόπο, αέρας ήταν η επιστροφή, παιδιά. Ήταν τόσο ωραία και ξεκίνησα 8 η ώρα, λέω πάλι πόπο θα τον πιούμε κυριακάτικο, αλλά γύρισα στην πόλη και δεν είχε τίποτα από κίνηση και τα μάλγαρα εξαιρετικά και όλα πάρα πολύ ωραία κύλησαν για κάποιο λόγο. Σήμερα σε ρώτησα να μου πεις ντροπιαστικές στιγμές σου στην παραλία. Η Ρένα δεν θα έκανε τόπλες, ενώ η Ειρήνη ντρέπεται όταν βγάζει το μαγιό από τον ποπό. Είναι λίγο άβολη στιγμή, η αλήθεια είναι αυτή, ε. Δεν είναι λίγο περίεργο, είναι λίγο cringe, ρε φίλε. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Υπάρχουν όμως πολλές ντροπιαστικές συνήθειες, παιδιά, που έχουν γενικά και οι ξένοι. Οι Βρετανοί, λέει, παραμένουν πιστοί στην παράδοση της ουράς. Στέκονται υπομονετικά ακόμη και όταν δεν υπάρχει κανένας λόγος να δημιουργηθεί ουρά. Οι Αμερικανοί μιλούν δυνατά, σαν να βρίσκονται σε κάποιο αεροδρόμιο κτλ. Οι Ολλανδοί ταξιδεύουν σχεδόν πάντα με ποδήλατο. Οι Νορβηγοί κουβαλούν αδιάβροχα ακόμα και στις πιο ηλιόλουστες παραλίες. Οι Ιταλοί πίνουν τον εσπρέσο όρθιοι στον πάγκο. Περίεργα πράγματα συμβαίνουν. Οι Ιορδανοί προσκαλούν ξένους στο σπίτι τους για φαγητό και θεωρούν δεδομένο ότι θα αποδεχθούν την πρόσκληση. Οι Νοτιοκορεάτες απαθανατίσουν το φαγητό με επαγγελματική ακρίβεια πριν το αγγίξουν. Οι Ινδοί φωτογραφίζουν σχεδόν τα πάντα. Οι Ταϊλανδοί χαμογελούν διαρκώς. Οι Έλληνες τι κάνουν, ρε παιδιά. Τα λέμε σε λίγο με διπλές προσκλήσεις για οικογένεια Τσεκμέ.

Λίγο κίνου, συνεχίζουμε. Γκρούπο, θεραπευόμαστε. Πήρα σήμερα λίγο πιο αργά, ρε παιδιά, το φρέντο εσπρεσίνι μου, να το απολαύσω κι εγώ. Και του βγάλα και κάνα 2-3 παγάκια για να γίνει έτσι λίγο πιο έντονο, λίγο πιο πικρό. Ελπίζω να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα, ολούθε, από όπου και αν μας ακούς, συμβατικά μέσω του κοσμοράδιο.gr. Μαζί για άλλα 10 λεπτά, γιατί έχει πάει ήδη 7:50. Πώς φεύγει έτσι η μέρα, πώς φεύγει έτσι το σουκού, πώς φεύγει έτσι ο Ιούλης, θα πω εγώ και θα καλημερίσω το Θανάση, την Ελένη, τη Ζωή, την Ελπίδα, το Σπύρο, τον Άκη, την Ειρήνη, το Λευτέρη, το Βασίλη. Γεια σας και χαρά σας και σας έχω και τη δωράρα σας. Εγώ έχω πάει, το έχω δει. Πρόλαβα. Πριν καν έρθει η Θεσσαλονίκη, παιδιά, το είδα. Πήγα και το είδα στην Αθήνα, γιατί είμαι πιστή ακόλουθος του Τόλι Παπαδημητρίου. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Η οικογένεια Τσεκμέ, πήγα, το είδα περίπου το Γενάρη. Παιδιά, τάσπασε. Το βλέπω δεύτερη φορά, το βλέπω και τρίτη, αμαλάχη. Έρχεται λοιπόν η οικογένεια Τσεκμέ, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα καλοκαιρινή περιοδία και έρχεται αυτή την Τετάρτη, 8 του μηνός, στο θέατρο Κήπου, έναντι Χάνθ, στις 9:30 το βράδυ. Εντάξει, θα τα δεις όλα. Θα δεις το Σάκη, τη Ρόζα, το Στέλιο, τον Τάκη Τσεκμέ, την Νάνση, την Κική, τον Παρασκευά. Είναι τόποι χαρακτήρες. Ένας Ισπανός τουρίστας καταφτάνει στην οικογένεια και ζει την ελληνική φιλοξενία στο πετσί του. Strip club στην Κινέτα. Σπάνιες ποικιλίες από πράγματα διάφορα. Λίγη γιόγκα. Θα τα δεις όλα. Δεν θα σου πω τίποτα άλλο. Τρεις διπλές προσκλήσεις για τρεις τυχερούς ή τυχερές που θα απολαύσουν η οικογένεια Τσεκμέ. Τετάρτη, 8 του μηνός, 9:30 θέατρο Κήπου. Στέλνεις θέατρο. Και ενώ όνομα τεπώνυμο, στο 6982-951-951. Και τώρα σου έρχεται Πέτρος Ιακωβίδης. Έτσι έχει μάθει να κοσμοσυντονίζεται.

0: Νότης Φακιανάκης, έτσι κλείνει το Group Therapy, δεύτερη ώρα δηλαδή, και εμείς έκτο πρωινό του Ιούλη κάτσαμε παρέα, δεχτήκαμε την αϊπνία όπως και να πέρασε το Σαββατοκύριακο, αν καθάρισες και ασχολήθηκες γενικά με το σπίτι όπως εγώ και απόλαυσες και κάνα πλίτσι μια χαρά. Αλλιώς εντάξει, μπορεί να είσαι σαν το Μάνο Βολάνη που πήρε όλη τη βδομάδα έτσι ωραία. Ρε εσύ πολύ μαύρησες, τι γίνεται? Ναι, όντως, πάρα πολύ μαύρησες. Έγινες. Μπράβο, μπράβο. Μαυρισμένος, ξέρετε τώρα, δεν φαίνονται τα, τα διάφορα ελαττώματα που μπορεί να έχει ο άνθρωπος. Με αυτή τη διάθεση σας αφήνω λοιπόν στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Μάνος Πέδα Γιώργος, μέχρι για τις 12. Εμείς τα λέμε αύριο στις 6 από τις 6 με την τζίπλα στο μάτι. Αλλά καλή διάθεση, δεν μασάμε τίποτα. Ευχαριστώ που μου κράτησες παρέα. Μέχρι αύριο να περνάς καλά, να γελάς συχνά και φιλιά πολλά.
1: Σελίκα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Σελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο celica-recycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
1: Σελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Big Sun, υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Ελεύθερος εν ώψη προκαταρκτικής εξέτασης αφέθηκε ο 76χρονος που θεωρείται υπαίτιος για τη φωτιά στο ωραίο καστρό. Σε ύφεση πυρκαγιά στην Ινώη. Κρήτη. Βίδες ανέσυραν 67 λαγοκέφαλους από τον κόλπο της Μεσαράς. Παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Η Νορβηγία κέρδισε τη Βραζιλία με 1-2 και η Αγγλία το Μεξικό με 2-3. 25 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 32. Η υγρασία στο 50%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Καλή σας μέρα και καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Τι κάνετε, πώς είστε?
4: Γεια σας, βρε παιδιά, τι κάνετε? Καλώς ήρθες, Μάνο, καλώς όρισες πίσω.
3: Καλώς σας βρήκα.
4: Πάρα πολύ μας έλειψες. Δηλαδή, εγώ πορώ.
3: Γιατί δεν μου είπες να μείνω άλλη μια εβδομάδα?
4: Να ήξερα ότι θα λείπει η Μιράντα σήμερα. Η οποία πιστεύω ότι δεν άντεξε την επιστροφή σου. Δηλαδή, αυτό, από τη χαρά που θα επέστρεφες, την έπιασε.
3: Πέμπτη θα λείπω πάλι, Γιώργο.
4: Πέμπτη
3: Παρασκευή.
4: Πέμπτη λείπω εγώ.
3: Πέμπτη Παρασκευή.
4: Αγαπημένοι μας φίλοι, καλώς ήρθατε. Το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 είναι εδώ. Και εμείς επίσης, για να ξεκινήσει η μέρα έτσι, με τον καλύτερο τρόπο, θέλετε μήπως να πάρετε μια μικρή πρώτη γεύση από το τι έχουμε σήμερα?
3: Άντε, για πάμε.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
3: Ποια είναι τα ζώδια που προσελκύουν τύχη και αυθονία μέχρι το τέλος του Ιούλη?
4: Δώρο! Φυσικά και σας έχουμε και σήμερα έτσι. Με το καλημέρα σας θα κερδίσετε κορεάτικα καλλιντικά από το Pharmatip.
3: Και φυσικά σας έχουμε τηλεφωνήματα έκπληξη. Και σήμερα θα καλέσουμε αγαπημένα πρόσωπα για να βγουν εδώ στον αέρα μαζί μας.
4: Αν θέλετε να συμβεί αυτό, στείλτε μας μήνυμα στο Viber στο 6982-951-951. Το όνομα και το τηλέφωνο του ανθρώπου που θέλετε να καλέσουμε και τα υπόλοιπα αφήστε τα πάνω μας.
3: Γιώργος Τσεσμέτζης, Μάνος Βαλάνης μαζί μας και η Σοφία Στεφανίδου. Θα είμαστε μαζί λοιπόν για τις επόμενες 4 ολόκληρες ώρες έτσι για να ξεκινήσει καινούργια εβδομάδα με το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
1: Μέρα.
3: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.
2: Καλή σας μέρα, εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Και σήμερα μέχρι τις 12 για να ξεκινήσουμε την καινούργια εβδομάδα του Ιούλη.
4: Έτσι, είναι η πρώτη Δευτέρα του Ιούλη. Αν λέγατε, ναι. τι έχει αυτή η Δευτέρα μετά από ένα Σαββατοκύριακο που είχε τα χίλια μύρια όσα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τι να πούμε, καλό κουράγιο σε όσους έχουν να αντιμετωπίσουν αυτά που έχουν να αντιμετωπίσουν σήμερα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης τώρα.
2: Σοφία.
5: Υπάρχει μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό από το ύψος της Τούμπας μέχρι τις Οικές με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Ενώ μερικές καθυστερήσεις και στις Οικές αλλά και στην Τούμπα έχουμε με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Λίγες ακόμη συναντάμε στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης και πολύ λίγες ακόμη έχουμε και στη Βασιλίση Όλγα στο ύψος της Δελφών.

0: Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε για μία ακόμα φορά.
1: Γεια σας και χαρά σας. Τι λέει, Βρεμάνο, πώς πέρασες?
0: Πάρα πολύ ωραία ήταν. Δεν είχε λαγοκέφαλους.
1: Τι λες, είχε σένα, δεν χρειαζόταν άλλη συμφορά τον εσύ.
0: Μάλλον επειδή έχει πιο κρύα τα νερά εκεί στη Σάμο, γι' αυτό. Αλλά εντάξει, πολλοί κόσμοι.
1: Ναι, λαγοκέφαλοι πάνε στη ζέστη.
0: Πολύ τουρισμό είχε. Στα πιο ζεστά νερά, τα πιο τροπικά, Γιώργο, γι' αυτό μάλλον.
1: Θα σα προβάλλω το θέμα. Δεν έχει. Ελπίζω όχι. Δηλαδή, άμα όλο το καλοκαίρι πάω για να κάνω ένα μπάνιο, σα προβάλλετε και έχει και λαγοκέφαλο, δεν το πω.
0: Όχι, ρε, εντάξει.
1: Δεν έχει, όχι, μην ακούσει κανεί και πει είπανε στο Κοσμοράδιο.
0: Πριν φύγω, σε είχα ρωτήσει, είχε κάνει κανένα μια βουτιά?
1: Καμιά βουτιά.
0: Συνεχίζει?
1: Καμιά.
0: Ακόμα.
1: Είμαι ακόμα στην καμιά.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Δεν έχει βρέξει το μαγιό σου?
1: Αλλά μέτρα. Βάλε μου το άλλο που μετράμε. Παγωτά. Εκεί σα τρώω όλου. Κανένα πρόβλημα απολύτω.
0: Και ξέρει ότι θα μα φέρουν από Άνι Τζελάδα αυτή την εβδομάδα και αρκετά παγωτάκια. Έως πάρα πολλά όλες τις γεύσεις, έτσι για να δοκιμάσεις λίγο, Γιώργο, γιατί εγώ χθες το βράδυ πήγα, δεν κρατήθηκα.
1: Ποια είναι η αγαπημένη σου?
0: Εχθές έφαγα ένα, πώς το είπανε, cheesecake, αμερικάνικο cheesecake, ένα έτσι με σορμπέ φράουλα το συνδυασά. Άστο ρε, εντάξει, άστο. Παιδιά, γινόταν χαμός, αλλά πραγματικά αξίζει.
1: Μπράβο, θα το δοκιμάσουμε κι εμείς. Σας έχουμε ανοίξει ήδη την όρεξη, αλλά έχουμε να σας πούμε κι άλλα, όπως καταλαβαίνετε.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Οπότε κρατιέμαι, θα τα σπάσω όλα μέχρι το τέλος του Ιούλη. Διαβάζω ποια είναι τα ζώδια τα οποία θα έχουν, λέει, τύχη και αυθονία μέχρι το τέλος του Ιούλη.
1: Είσαι μέσα σε αυτά.
0: Είμαι μέσα σε αυτό. Μάλιστα. Τα τέσσερα ζώδια, λέει, είναι ο Λέων, ο Καρκίνος, ο Κριός και ο Τοξότης. Προσελκύουμε, λέει, τύχη και αυθονία κατά τη διάρκεια του Ιουλίου. Θα χεστούμε στο Τάλιρο.
1: Πάλι.
0: Πάλι.
1: Πού θα τα βάλετε.
0: Πραγματικά δεν ξέρουμε.
1: Να ράψετε καινούργιες τσέπες. Να προσπαθήνετε.
0: Τρυπήσαν οι προηγούμενες από το βάρος από τα κέρματα.
1: Από τα κέρματα. Μήπως ήταν λίρες, χρυσές. Δεν ξέρω τι.
0: Και αυτά τα τέσσερα ζώδια, λέει, δυσκολίες φτάνουν στο τέλος τους.
1: Μάλιστα.
0: Ο Ιούλιος είναι ο μήνας με απρόσμενες ευλογίες και μεγάλη αυθονία και όλα θα λειτουργούν υπέρ σας. Δράση, φίλους, χαρά και αυθονία. Εδώ βλέπω σεξ τίποτα, έτσι. Πάλι χαρταϊτό.
1: Εντάξει, θα είσαι πλούσιος. Θες να έχεις κάνει και σεξ, είσαι με τα καλά σου.
0: Θα φλεξάρω τα 50 ευρώ και τα 100 ευρώ, Γιώργο, και μετά θα κάνουν ουρά.
1: Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, όπως καταλαβαίνετε, η κατάσταση είναι έξαλλη. Μπορεί έξω να έχουμε 26 βαθμούς Κελσίου, αλλά το παιδί εδώ αντιδρά σαν να έχουμε 40. Έχει πάθει ήδη θερμοπληξία προκαταβολικά.
2: Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου είναι αρκετά σαφής σχετικά με τις έρευνες για το ράδιο.
3: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Μα τι έρευνα είναι αυτή που κάνετε? Ακούω Κοσμοράδιο. Σταματήστε τις έρευνες. Όλοι ακούμε Κοσμοράδιο.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
7: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
6: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
7: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
6: Κατόγλου, δομικά υλικά.
7: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
6: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό μόνο 2,09 ευρώ. Ντομάτες τσαμπί τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Καλή σας μέρα και καλώς ήρθατε στην παρέα του Κοσμοράδιο 95,1. Σάββατο απόγευμα που κατέβαινα Χαλκιδική Τσουπ, βλέπω μεγάλη πυρκαγιά στην Καλλικράτεια. Λέω, ωρε φίλε, θα έχουν δουλειά οι πυροσβέστες. Δεν πρόλαβα να το σκεφτώ έτσι, ξέρεις, μέχρι να φτάσω στον προορισμό μου. Και μετά βλέπουμε τι έγινε στο ωραίο καστρό.
1: Τι να πούμε, παιδιά, πραγματικά πάρα πολύ βαριά η ατμόσφαιρα και κυριολεκτικά και μεταφορικά στην περιοχή και στη Θεσσαλονίκη. Κανείς δεν ξέρει τι αναπνεύσαμε, είναι η αλήθεια, αυτές τις μέρες. Αλλά εντάξει, η καταστροφή μεγάλη, συνεχίζει λέει και
0: σιγοκαίει
1: εκεί. Μάλιστα. Στο εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών, συνεχίζεται η μάχη της κατάσβεσης, υπάρχουν και συνεδριάσεις σήμερα αντίστοιχες που έχουν να κάνουν όμως με την καταγραφή ζημιών και την αποκατάσταση.
0: Έχουμε συλλήψεις κάποιων που ενδεχομένως λέει είναι υπεύθυνοι για τα λοιπά.
1: Ενός ανθρώπου, ο οποίος δεν ξέρω τώρα, σου φαίνεται πολύ λογικό, αλλά και από την άλλη δεν ξέρω, για να
0: μάθουμε,
1: γίνει,
0: νομίζω.
1: Φαντάζομαι πως ναι, οι πληροφορίες τουλάχιστον οι πρώτες λέγανε για έναν ηλικιωμένο που μπορεί να
0: σπιθεί με το αυτοκίνητο,
1: σπιθείρες και δεν ξέρω τι. Τέλος πάντων, το αποτέλεσμα, μια τεράστια ζημιά και περιβαλλοντική και για τους ανθρώπους. Τι να πούμε, δεν ξέρω, μακάρι να είναι το τελευταίο που βλέπουμε φέτος το καλοκαίρι, αλλά κάθε φορά το ίδιο λέμε για ό,τι γίνεται και είμαστε στο ίδιο έργο θεατές.

0: Καλημέρα ρε παιδιά, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και ανεβαίνουμε μαζί.
1: Ελπίζουμε να είσαστε καλά και νομίζω ότι χρειάζομαι μια ανανέωση. Χρειάζομαι λίγο shopping και διασκέδαση και πηγαίνουν όλα αυτά μαζί παρέα στο Mediterranean Cosmos. Επωφεληθείτε από καλοκαιρινές προσφορές σε αγαπημένα brand μέχρι τις 12 Ιουλίου και απολαύστε τις βραδιές Square Alive με live μουσική, DJ set, αγαπημένες γεύσεις και καλοκαιρινή διάθεση.
0: Ναι ρε παιδιά, γιατί το Mediterranean Cosmos είναι το αγαπημένο μόλι της Θεσσαλονίκης και συγκεντρώνει όλο τον κόσμο σε έναν προορισμό.
1: Σοφία, βόλτα στους δρόμους της πόλης.
2: Τι γίνεται? Αυτή τη στιγμή υπάρχει μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό από το ύψος της Πολύχνης μέχρι την Τούμπα και από τις δύο κατευθύνσεις. Έχουμε μερικές καθυστερήσεις και στην άνοδο και κάθοδο της λεωφόρου Παπα-Νικολάου εκεί από το... από το Ασβεστοχώρι στα Πεύκα, Κωνσταντίνου Καραμανλή μερικές ακόμη με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, στο ύψος της Βούλγαρη και στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Autovision.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
4: Αναζητάτε στιγμές 5 αστέρων. Αλία Luxury Resort Hotel and Villas. Το μοναδικό ξενοδοχειακό συγκρότημα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για άτομα 16 ετών και πάνω. Σουίτες με ιδιωτικές πισίνες. Infinity εξωτερική θερμενόμενη πισίνα. Spa. Εστιατόρια. Το Αλία Luxury Resort Hotel and Villas γίνεται ο απόλυτος προορισμός σας στη Χαλκιδική. Πληροφορίες στο 2374-061-166. Αναμνήσεις 5 αστέρων.
3: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Καλή εβδομάδα! Γεια σας, ρε παιδιά! Τι κάνετε, όλα καλά?
1: Καλά είμαστε, έχουμε τηλεφωνήματα έκπληξη, το ξέρεις?
0: Καλή, εγώ δεν το ξέρω, δεν ξέρω τα καλά σου.
1: Έφτασε η ώρα να καλέσουμε αγαπημένα πρόσωπα.
0: Ευχές, καλημέρες, καλές εβδομάδες. Ό,τι θέλετε εσείς να τους ευχηθούμε. Καλές διακοπές για όποιον παίρνει την άδειά του ενδεχομένως. Αλλά ξεκινάμε.
1: Είδα πολύ κόσμο να πάρει άδεια, να παίρνει έτσι νωρίς φέτος άδεια. Από Ιούνιο.
0: Και εγώ είδα.
1: Κοινωνικού τουρισμού,
0: λες.
1: Ωραία, δεν ξέρω.
0: Τώρα δεν είναι high season για κοινωνικό τουρισμό?
1: Λες.
0: Ξέρω εγώ.
1: Για να δούμε.
0: Συνήθως έτσι λίγο πιο.
1: Δεν το βλέπω να απαντάνε εδώ.
0: Έγινε παιδί μου, δώσε την κοπέλα ένα.
1: Άλλο ένα.
0: Περίμενε.
1: Τέλος.
0: Γιατί ρε Ευαγγελία δεν απάντησε τώρα, είσαι με τα καλά σου.
1: Ας προσέξει.
0: Σε παίρνουμε εμείς πρώτο τηλεφώνημα της εβδομάδας. Α,
1: καλά θα πάει.
0: Χαμούλησε. Θέλεις να πάει έτσι όλοι.
1: Λες.
0: Λοιπόν.
1: Ας σήκω τι να είναι.
0: Πάμε στο επόμενο. Πάμε στο επόμενο μας τηλεφώνημα, κυρίες και κύριοι.
1: Πάμε.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Δεν βλέπω γενέθλια, αλλά.
1: Όχι, έχουμε. Στο 3 είναι η τελευταία.
0: Α, είναι το μυστηριώδες τηλεφώνημα. Συγγνώμη, δεν έχω λεπτομέρειες.
1: Το 3 παίρνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Σηκωνώ. Πετάμε.
0: Περίμενε να κάνει ένα τούτο άνθρωπο.
1: Εντάξει, εσύ ρωτάω. Απλά δεν είμαι χταπόδι. Πρέπει να πατήσω πολλά κουμπιά από εδώ. Γι' αυτό το λέω.
0: Αν θες εσύ.
1: Πάμε. Όπου χτύπησε, να το.
0: Το άκουσα κι εγώ.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Μπάμπη.
1: Γεια σου, Μπάμπη.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, όλα καλά?
1: Κάτι μάθαμε ότι σήμερα έχεις γενέθλια.
2: Ναι, ναι, πού το μάθατε?
1: Έλατε. Χρόνια πολλά
0: μωρό μου. Για τα γενέθλια σου.
1: Καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Πού βρίσκεσαι, Μπάμπη, σε ποιο μέρος?
2: Βρίσκομαι στη Σάμο.
1: Ναι. Τυχαίο το παράδειγμα.
0: Συμπτωματικό, φαντάζομαι. Ναι.
1: Συμπτωματικό. Ο Μπάμπης έχετε γενέθλια. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν εκεί, με φιλοξένησε κιόλα.
0: Α, ώστε έτσι.
1: Προσπάθησε να με παχύνει για να χαλάσουν αυτή η Κυλιακή, αλλά τελικά όχι. Όλα καλά.
0: Ποιοι Κυλιακοί άνθρωποι.
2: Δεν παρακαλούσαμε πότε θα φύγει από εδώ πέρα να ξεκουραστούμε.
0: Μπάμπη, και εμείς το ίδιο παρακαλάμε όλο τον χρόνο. Μια εβδομάδα κρατάτε τον. Δεν πειράζει. Δεν είναι κάτι.
2: Προσπάθησα να σα βοηθήσω λίγο, αλλά δεν γίνεται.
0: Ευχαριστούμε, αλλά και εσεί πόσο να αντέξετε. Καταλαβαίνω, ναι. Ένα νησί είναι μικρό ο τόπο να τον κρατήσει. Ξαναγύρισε εδώ.
1: Πανικός εκεί πέρα στη Σάμου. Κόσμος, κοσμάκης και φέτος έτσι. Ο Μπάμπης έχει ένα εστιατόριο,
0: ναι,
1: εκεί πέρα, παραθαλάσσια.
0: Ποια είναι η σπεσιαλιτέ, Μπάμπη, του εστιατορίου, για πες.
2: Φτιάχνουμε πάρα πολύ καλό μουσακά.
0: Α, ωραία, ναι.
1: Η μαμά του.
2: Και έχουμε και ψαρικά.
0: Και ψαρικά,
1: ναι. Πες και το χοιρινό και κοτόπουλο.
2: Γύρω με καλό, αλλά εντάξει, τώρα στα Θεσσαλονίκη δεν είναι.
0: Ποιο μέρα κλείδικα πράγματα λέει τώρα, εντάξει, γύρω τρώμε και εδώ.
1: 9 παρά 10 το πρωί για γύρω.
0: Δεν είναι ότι δεν έχω φάει στη ζωή μου. Γύρω, όχι, αλλά σουβλάκια που είχε στι αίρε, ευχαρίστω.
1: Λοιπόν, Γιώργο, θα σου προτείνω να πα και εσύ εκεί στον Μπάμπη.
0: Θα πάω.
1: Να κάνει διακοπέ.
0: Μπάμπη, σούφεξε. Θα έρθει όλο το Κοσμοράδιο με τη σειρά τώρα.
2: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ.
1: Χρόνια πολλά και πάλι.
0: Πολύ χρονό.
2: Ευχαριστώ.
1: Για χαρά.
0: Και του χρόνου. Εννοούσα να έρθει ο Μάνος. Και τα χρόνια πολλά, φυσικά θα στα πούμε.
1: Μπορεί να ξαναπάω, ρε.
0: Και φέτος.
1: Γιατί όχι.
0: Αχ, τι καλά, πότε.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα περάσουν μέρες γρήγορα.
1: Συνεχίζουμε, πάμε στα επόμενα.
0: Φυσικά και συνεχίζουμε, γιατί έχουμε πάρα πολλά πρώτα τηλεφωνήματα έκπληξη. Μα στέλνουν τα μηνύματά σα. Εμεί τα βάζουμε εδώ στο πρόγραμμα στη σειρά και προσπαθούμε να τα πούμε του και να σα κρατήσουμε όλου χαρούμενου. Αλλά να ξέρετε, καμιά φορά, άμα πείτε, α, δεν άκουσα γιατί δεν πήρατε κτλ. Να τώρα, α πούμε, η Σοφία, η ώρα μιλάμε, παίρνει τηλέφωνα. Εάν δεν απαντάει, άμα λέει ο Χρήστη είναι κατηλημένο, άμα μένει, ξέρω εγώ, σε κάποια σπηλιά.
1: Θα μείνετε με την όρεξη.
0: Δεν φταίμε εμείς. Δεν είναι ότι δεν πήραμε, είναι ότι δεν. Εντάξει. Απ' την άλλη, οι άνθρωποι είμαστε. Καμιά φορά, και άμα ξεφύγει κάτι, οι ευχές είναι πάντα καλοδεχούμενες, να ξέρετε. Δεν αλλάζει αυτό. Θα μείνει εκεί.
1: 6982-951-951 είναι ο αριθμός Viber του Κοσμοράδιο 95,1. Εκεί μας στέλνετε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας τα μηνύματά σας. Εμείς τα συγκεντρώνουμε και καλούμε κάθε πρωί εσάς που βγαίνετε στον αέρα της πόλης, όπως βγήκε ο Μπάμπης πιο πριν. Όπως δεν βγήκε η Ευαγγελία πρόπερ.
0: Για να δούμε, κάτσε. Ευαγγελία, καλημέρα!
1: Καλημέρα,
0: Ευαγγελία.
3: Ναι.
0: Καλημέρα και χρόνια πολλά!
1: Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά! Γελά, εντάξει.
0: Τι κάνεις, Ευαγγελία, είσαι καλά?
3: Μια χαρά, εσύ.
1: Το ξεπέρασε το σοκ, εντάξει.
0: Εντάξει, τώρα κατάλαβες ποιοι είμαστε.
3: Μόλις ξύπνησα.
0: Αχ, καλά ξυπνητούρια, καλά ξυπνητούρια, μπράβο. Και χρόνια πολλά. Τα πόσα κλείνεις σήμερα?
3: 29.
0: Α, 29. Ωραία ηλικία.
1: Πολύ ωραία.
0: Εσύ που θυμάσαι καλά.
1: Πέρσι ήταν.
0: Πέρσι. Ναι. Πέρσι πριν 20 χρόνια. Ευαγγελία, πού σε βρίσκουμε?
3: Είμαστε Χαλκιδικοί, είναι από Τίδε.
0: Α, τι ωραία. Ωραία. Πόσα μπάνια έχεις κάνει ως τώρα, Ευαγγελία?
1: Και πόσα παγωτά?
3: Δύο.
1: Δύο παγωτά ή δύο μπάνια?
3: Δύο μπάνια.
0: Δύο μπάνια, ωραία. Τι, γιατί, τι σε έχει εμποδίσει να κάνεις περισσότερα?
3: Έβρεχε.
0: Τι να πω, ρε παιδί μου, εμείς εδώ πέρα είχαμε πιο πολλές μέρες όρεξη για μπάνιο, αλλά μάλλον έβρεχε πιο πολύ στην Ποτίδια. Τι να πούμε. Χρόνια πολλά, έχεις ευχές, πάει ο νου σου, ποιος μας έβαλε να σε πάρουμε?
3: Οι γονείς μου.
0: Οι γονείς, λοιπόν, άκου να δεις τώρα, είσαι λέει το πιο όμορφο δώρο της ζωής τους, να είσαι γερή και ευτυχισμένη. Και δεν μου λες τώρα, η Μαρία είναι η μαμά σου?
3: Ναι.
0: Έχει και αυτή γενέθλια σε λίγες μέρες?
3: Ναι, 10.
0: Τι γίνεται, ρε παιδί μου, πώς τα κανονίσατε έτσι ωραία? Εορταστική εβδομάδα. Δεν μου λες πότε θα το γιορτάσετε?
1: Η μία ξεκινάει την εβδομάδα, η άλλη την τελειώνει Παρασκευή.
0: Πότε θα το γιορτάσετε?
3: Τώρα δεν ξέρω, εγώ θα δουλεύω. Οι γονείς μου θα είναι εδώ.
0: Μάλιστα. Ωραία, εντάξει. Κάποια στιγμή εύχομαι να συντονιστείτε και να συγχρονιστείτε. Εκεί στην Ποτίδια μαζεμένη, λέει, όμορφη οικογένεια. Μας έχει πει εδώ όλα τα ωραία ο μπαμπάς ο Σάκης που έστειλε το μήνυμα. Να σας χαίρετε και να τον χαίρεστε κι εσείς και να είστε αγαπημένοι και χαρούμενοι. Τα φιλιά μας.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γεια σου, Ευαγγελία.
1: Bye.
0: Αυτά λοιπόν με το πρώτο μέρος των πρωινών μας τηλεφωνημάτων. Αλλά να μην κάνουμε και μια προθέρμανση και σήμερα το βράδυ.
1: Εννοείται, έρχεται ο Απόν με την Καντάδα εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
0: Και το βράδυ στη Μονή Λεζαριστών.

0: Καλημέρα, βρε παιδιά, καλώς ήρθατε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Ξέρετε ότι μας αρέσει να ξεκινάμε τη μέρα μας έτσι με όσο το δυνατόν καλύτερη διάθεση. Αλλά πώς να μην φτιάξουμε τη διάθεση και με ένα ωραίο δώρο που ξέρουμε ότι σας αρέσει πάρα πολύ. Γιατί δεν είναι μόνο ότι είναι ωραίο, είναι ότι το διαλέγετε και εσείς. Διαλέγετε ό,τι θέλετε από μια τεράστια ποικιλία που έχει το Pharmatip. Pharmatip.gr έχει μια ειδική κατηγορία κορεάτικα προϊόντα. Σε παρένθεση Korean Beauty. Πατάτε εκεί και βλέπετε πάρα πολλούς κωδικούς. Και από πάρα πολλές κατηγορίες, παρακαλώ, από μάσκες προσώπου, μαλλιών, φροντίδα χιλιών, μακιγιάζ, αντιλιακά, τα πάντα, ό,τι θέλετε.
1: Κάνω αφωνία τόση ώρα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί ναι. Είμαι πανέτοιμος να τραγουδήσω, Γιώργο.
0: Τώρα δεν θα είσαι άφωνος, δηλαδή.
1: Όχι.
0: Πώς έγινε αυτό. Αγαπημένοι μας φίλοι, όπως καταλαβαίνετε, και αγαπημένες μας φίλες, ήρθε η ώρα να παίξουμε όλοι μαζί παρέα ο Μάνος Φαλτσάρη για να διεκδικήσετε δώρο επιταγή αξίας 50 ευρώ από το Pharmatip για κορεάτικα προϊόντα τα οποία θα διαλέξετε εσείς. Πάμε να παίξουμε.
1: Πάμε.
2: Ο Μάνος Φαλτσάρης. Βρείτε ποιο είναι το τραγούδι και κερδίστε.
3: Πόσο βαριέμαι να εξηγώ τα αυτονόητα. Να σβήνουμε τα λάθη μα αλλά λάθη. Να μπλέκουμε για πράγματα ανόητα. Δεν είναι αγάπη αυτό που σου έχουν μάθει. Θέλω μια νύχτα να βρεθούμε.
0: Οπα.
3: Ίδιο μας πάνω στο φεγγάρι. Ότι έχουμε κρυφό να πούμε. Από όλα μακριά. Γιατί έχω...
0: Φτάνει. Ωραία, εντάξει, το καταλάβαμε. στο τέλος έγινε τσιφτετέλη. Δεν το περίμενε κανείς. Λοιπόν, αγαπημένοι φίλοι και αγαπημένες φίλες, πάρτε κινητό στα χέρια, μπείτε στο Viber, γιατί ήρθε η ώρα να μας στείλετε μήνυμα και να διεκδικήσετε τη δωρεπιταγή από το Pharmatip. Αν καταλάβατε ποιο τραγούδι είναι αυτό,
1: στείλτε μας μήνυμα στο 6982-951-951. Γράψτε λέξη Pharmatip, το ονοματεπώνυμό σας, γράψτε βέβαια τίτλο και καλλιτέχνη και στείλετε τις συμμετοχές σας.
0: Εμείς λίγο θα κάνουμε την κλήρωση και ο νικητής ή νικήτρια θα πάει στην Κατσιμίδη 2, εκεί που βρίσκεται το Pharmatip, δίπλα ακριβώς στη στάση του μετρό Ευκλήδης, για να διαλέξει τα δώρα του ή τα δώρα της.
4: Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ετοιμαστείτε για μια μοναδική συναυλία με το συγκρότημα Μπλε μέσα στο χώρο της κατασκήνωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Στιμίω στο Ποσίδι. Το Σάββατο 11 Ιουλίου οι Μπλε θέλουν και έρχονται στη Χαλκιδική. Εάν θέλετε κι εσείς να τους απολαύσετε, προμηθευτείτε εγκαίρως τα ηλεκτρονικά σας εισιτήρια από dimor.com. Σάββατο 11 Ιουλίου μέσα στο χώρο της κατασκήνωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στο Ποσίδι. Μην το χάσετε!
6: Η ώρα είναι 9.
7: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
8: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
9: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
8: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
7: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
10: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Συσκέψεις για τη μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο και την άμεση καταγραφή των ζημιών. Εύρος, τούμπαρε αυτοκίνητο που μετέφερε μετανάστες. Χειροπέδες στο διακινητή. Στο νοσοκομείο 8 άτομα. Μενίδη, Γάλλος ποδηλάτης που έκανε το γύρο της Ευρώπης, έπεσε θύμα ληστείας σε καταβλισμό Ρωμά. Σεισμοί στη Βενεζουέλα, τους 3.342 έφτασαν οι νεκροί. Προκριματικά Mundo Basket 2027. Η εθνική μας ιτήθηκε από την Πορτογαλία με 56-71. 26 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 32. Η υγρασία στο 45%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Τι αποθυμένο έχει μία στις δύο γυναίκες?
3: Τι διαγωνισμό σας έχουμε ταξιδιάρικο υπέροχο για να κάνετε καλοκαιρινές διακοπές παρέα με το Mentor Travel?
2: Και φυσικά έχουμε τηλεφωνήματα έκπληξη στο δεύτερο μας μέρος. Όλα αυτά εδώ φυσικά στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Μείνετε μαζί μας.

0: Ελάτε, ελάτε, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα μπόρεσα και παρακολούθησα αρκετά παιχνίδια έτσι, του Μουντιάλ και μία η ώρα που είχε και τρεις ξημερώματα. Έκατσα, ναι. Άνετα. Παιδιά, πάρα πολύ ωραία.
0: Διακοπές τώρα, ναι.
1: Ναι, πολύ ωραία. Πάντως, ναι. Από ό,τι φάνηκε στα χθεσινά παιχνίδια, είχαμε την Αγγλία με το Μεξικό. Η Αγγλία πέρασε. Επειδή υπήρχε, λέει, ένα θεματάκι με τους Άγγλους, επειδή θα αντιμετωπίζανε ένα υψηλό υψόμετρο τους Μεξικανούς, πήραν κάποια φαρμακευτική αγωγή οι παίκτες της Αγγλίας.
0: Ναι.
1: Βιάγκρα.
0: Πώς?
1: Βιάγκρα.
0: Βοηθάει στο υψόμετρο το Viagra.
1: Δεν είναι στα απαγορευμένα χάπια, ναι. Αυτό λιγάκι τα αιμοφόρα αγγεία λέει τα.
0: Ξέρουμε πώς λειτουργεί, ναι. Και κυκλοφορεί το αίμα παντού.
1: Αυτό. Καλύτερα. Πήρανε λόγια και μετά είπαμε πάμε να αυτόσουμε το Μεξικό.
0: Μάλιστα.
1: Και τελικά όντως 2-3 περάσανε οι Άγγλοι.
0: Θα έπρεπε τώρα.
1: Περάσανε
0: νιόντας. Μπορείς δηλαδή. Σταμάτα, καταλάβαμε.
1: Για πες.
0: Δεν υπήρξε τίποτα ευδιάκριτο στον αγωνιστικό χώρο.
1: Δεν είδα τον αγώνα,
0: φαντάζε. Δεν τον είδες.
1: Όλοι με πηξίδα να πηγαίναν οι παίχτες μπροστά.
0: Όλα τα καλά χάνεις. Τι να πω.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Κοσμοράδιο 95,1.

0: στη Θεσσαλονίκη βρισκόμαστε, έτσι στην καρδιά εδώ τη Θεσσαλονίκη, στη Μισκή. Αλλά Γεωργίου Παπανδρέου 35, εκεί πρώην Ανθέων, εκεί χτυπάει η καρδιά του παγωτού.
1: Η αλήθεια είναι πως το Άνις Τζελάτο έχει ξετρελάνει κόσμο αυτές τις μέρες.
0: Αμερικάνικο cheesecake ήταν αυτό που έφαγα χθες. Θα το ξαναπώ.
1: Όχι, που δεν θα ήταν.
0: Παιδιά, εντάξει. Και το έχω πει, ευτυχώς λέω παιδιά, δεν μένω εδώ κοντά-κοντά, γιατί κάθε μέρα θα ήμουν από εκεί.
1: Θέλω να σου πω, ένας καλός φίλος μας άκουσε την πρώτη μέρα που κουβεντιάζαμε για το Άνις Τζελάτο και πήγε το ίδιο βράδυ, έτσι αργά. Έκατσε υπομονετικά εκεί στην ουρά, γιατί είχε μια ουρά εκείνη την ώρα. Και έπαθε κακό μεγάλο.
0: Άστο,
1: από εκείνη τη μέρα, δύο-τρεις φορές τη βδομάδα, γιατί και αυτός μένει στην άλλη άκρη της πόλης. Λέει, α, εγώ εδώ θα έρχομαι.
0: Έχει και επιλογές για διαβητικούς με υποκατάστατες ζάχαρες, έτσι, για εσάς που προσέχετε κιόλας.
1: Και για εσάς που δεν μπορείτε και αλλιώς. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πολύ ωραίο να έχουμε την επιλογή, εάν δεν μπορούμε τα υπόλοιπα, να υπάρχει
0: και
1: αυτή.
0: Και περιμένουμε αυτές τις μέρες να μας φέρουν τα παιδιά.
1: Σταμάτα, θα μας φέρουν.
0: Κιόλας. Όχι, εντάξει, είπαμε θα μας φέρουν. Γιατί, αλλά τις μένω φιστίκι, σοκολάτα με μπράουνι, ρασμπέρι.
1: Εγώ θέλω τυραμισού.
0: Τυραμισού.
1: Ωραίες, ωραίες γεύσεις. Δοκιμάστε τις. Και εσείς πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, Σοφία.
2: Αυτή τη στιγμή υπάρχει μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό, στο ύψος της Πολύχνης και μερικές ακόμη καθυστερήσεις έχουμε και στην Τούμπα, με κατεύθυνση κυρίως προς τα ανατολικά. Επίσης, λίγες ακόμη είναι στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη, στο ύψος της Νεάπολης και στην Λεωφόρο Νίκης, λίγο πριν το Λευκό Πύργο, έχουμε και εκεί μερικές καθυστερήσεις.

0: Το είχα το ακούσει και αυτό πρώτα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Αλήθεια τώρα, Έλενα Παπαρίζου, εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε για μία ακόμα φορά σε όλους εσάς που ήρθατε και τώρα. Στην παρέα μας είναι 6 του Ιούλη και σήμερα και τις Αγίες Κυριακής είναι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Είναι σήμερα?
0: Ναι, νομίζω ναι.
1: Και τι νομίζεις, γιατί το ψάχνεις? Ναι, είμαστε σίγουροι.
0: Για να έχω δικαιολογία.
1: Καλημέρα!
0: Καλημέρα!
2: Καλημέρα, Αλέξανδρε!
1: Μας το πεις ο Αλέξανδρος!
0: Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε!
1: Αντίο, Αλέξανδρε!
0: Bye bye, δεν θα ξαναπάρουμε!
1: Εσείς μας βάλετε να πάρουμε τον Αλέξανδρο, να ξέρετε ότι μόλις του λένε καλημέρα, το ναι, κλείνει στα μούτρα. Έτσι? Εντάξει, δεν πειράζει, Αλέξανδρε! Καλή καρδιά! Μη στεναχωριέσαι. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη μας γραμμή, παρακαλώ. Να δούμε ποιος ή ποια θα απαντήσει. Και αν θα απαντήσει.
0: Λοιπόν, όχι. Αύριο είναι τις Αγίες Κυριακές. Εντάξει.
1: Αύριο, εντάξει.
0: Γλίτωσα. Γλίτωσα. Γιατί ποιος τον άκουγε τον μπαμπά μου μετά. Γιορτάζει.
1: Τώρα γιορτάζει.
0: Έκανα τον κύκλο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δήμητρα.
3: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις?
3: Καλά είμαι.
1: Πήραμε να σου πούμε χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε γερή.
3: Πάρα πολύ, να είστε καλά.
1: Άκου τώρα, συγγνώμη, για ό,τι πω δεν θα φταίω εγώ. Να σε γερή και λιγότερο γκρινιάρα. Δεν ξέρω.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι μας είπανε, συγγνώμη.
0: Α, το
1: δέχεσαι.
0: Το δέχεσαι.
1: Δεν το αρνείς. Ωραία, η αυτογνωσία είναι το πρώτο βήμα.
0: Θα κάνεις κάτι γι' αυτό.
1: Έλα μωρό, τώρα τι να κάνει.
0: Είναι έμφυτο.
3: Είναι έμφυτο, θα πω. Συγκεκριμένη που το είπε, είναι έμφυτο.
1: Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί σε λένε εκτός από καλύτερο παιδί του κόσμου και μπομπάκο? Τι είναι μπομπάκο? Τι είναι μπομπάκο?
0: Μπομπά.
3: Δεν ξέρω, είναι κάτι το οποίο το λέει ο μπομπάς μου.
1: Ναι. Και είσαι...
3: Δεν ξέρω πώς.
1: Έτσι σου λέει, έλα εδώ μπομπάκο.
3: Νομίζω, ναι, ναι. Ότι επειδή όταν γεννήθηκα ήμουν έτσι λίγο με μαγουλάκια και τέτοια. Ίσως γι' αυτό.
1: Ήσουν λίγο μπομπόκο. Ναι, ναι, τώρα που το αναλύουμε και εμένα μου φαίνεται έτσι πολύ ωραίο. Είναι περήφανη, λέει, και θα σε καμαρώνουνε. Και έτσι θέλω να σε πάρουμε τηλέφωνο, να ξεκινήσει η μέρα σου όμορφα, ωραία, χαμογελαστά, με ευχές. Τι λέει εδώ, και ο μπαμπάς έχει 36. Και ποιος έχει στις 10 του μήνα?
0: Παρασκευή.
1: Η μαμά. Καλέ, εσείς είστε κυτρείς σε μια εβδομάδα. Τι
3: ναι,
1: γίνεται?
3: Μόνο η αδελφή μου μας έβγει λίγο.
1: Τι γίνεται? Ποια είναι η μικρή, η Ξένια?
3: Η Γεωργία.
1: Η Ξένια ποια είναι?
3: Η Ξένια είναι η μαμά.
1: Α, η μαμά το έστειλε το μήνυμα, εντάξει.
3: Ναι,
1: εκτός
3: ναι,
1: από
3: ναι,
1: τη μικρή, λοιπόν, όλοι οι υπόλοιποι είστε και καρκίνοι στο ζώδιο, οπότε αυτό πάει καλά στο σπίτι?
3: Όχι.
1: Όχι, ωραία. Τι να πούμε, ωραία. Ευχόμαστε να το βρίσκετε με άλλους τρόπους, γιατί ζωδιακά δεν βοήθησε.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Φιλάκια πολλά, Δήμητρα. Να σε γερή, καλημέρα, για χαρά.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, καλή, αυτά με τα πρωινά μας τηλεφωνήματα. Έκπληξη, και εννοείται ότι έρχονται κι άλλα ωραία. Σας έχουμε τάξει διακοπές. Θα σας πάμε.
0: Γιατί κάποιοι φέτος λένε διακοπιές.
1: Ναι, ναι. Εμείς είμαστε εδώ, εμείς να εξηγηθούμε. Παρέα με το Mentor Travel, φυσικά, είναι υπέροχο νησί. Έρχεται και θα σας περιμένει για ένα τετραήμερο ταξίδι σε λίγο όλες τις λεπτομέρειες.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
6: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
7: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
8: Καλλιτέχνης.
7: Λένα Ζευγαρά.
8: Τίτλος.
7: Θα.

0: όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρτ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρτ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

0: Καλημέρα σας, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, λέει ο Θάνος Πετρέλης από το παρελθόν. Το... Αχ, αυτή η Ελλάδα, τι ωραίες ομορφιές που έχει.
1: Σε ποιο μέρος της Ελλάδας θες να πάμε, Ελλάδα. Διάλεξε ένα νησί, όποιο θες.
0: Σε όλα τα μέρη θέλω να πάω, αλλά συγκεκριμένα κάποιος φίλος ή κάποια φίλη θα πάει στην Κο.
1: Αχ, παιδιά, τι ωραία που θα περάσατε. Λίγο σας ζηλεύουμε, αλλά με την καλή έννοια. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Το Mendo Travel ξέρετε ότι πάντα μας περιποιείται, πάντα περιποιείται και εσάς. Και έχουμε ένα ακόμη ωραίο καλοκαιρινό ταξίδι, αεροπορικό φυσικά, από Θεσσαλονίκη απευθείας να βρεθείτε στην Κο για 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένο τετράστερο ξενοδοχείο, παρακαλώ.
0: Τέλειο, τέλειο. Και εκεί που λέγατε ότι φέτος το καλοκαίρι δεν μπορώ να πάω, ας πούμε.
1: Όχι, θα πάτε.
0: Διακοπές να ορίστε.
1: Κάποιος από εσάς ακόμη, άλλος ένας δηλαδή, θα πάει και το πρωινό σας καθημερινά και όλα μέσα στην τιμή αυτά τα ωραία που σας είπαμε φυσικά.
0: Φυσικά στο Instagram του Κοσμοράδιο 95,1 είναι η ανάρτηση του διαγωνισμού. Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951. Μπείτε, δείτε την ανάρτηση.
1: Την Παρασκευή κάνουμε την κλήρωση και έχετε να διαλέξετε και ανάμεσα σε 2 ημερομηνίες ποια σας βολεύει περισσότερο εφόσον κερδίζετε. Σας τα γράφουμε όλα εκεί στο post. Μπείτε και καλή τύχη.

0: Καλημέρα, ρε παιδιά. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλή εβδομάδα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πέρασα στην Σάμο, μπορώ να πω.
0: Μόνο του, ναι.
1: Δεν είχε κουνούπια. Τίποτα. Τίποτα, ρε.
0: Αλήθεια, όλα εδώ ήρθαν.
1: Τίποτα, όλα εδώ. Αλλά είχε μύγες. Όχι απλά μύγες. Μύγες που ήταν κανίβαλοι σίγουρα.
0: Αλοχόμυγες.
1: Βαμπύρ. Όχι, κανονικές.
0: Μύγες τσετσέ.
1: Όχι. Μύγες πολύ μικρές, κανονικές.
0: Πολύ μικρές. Αλλά μικρές στο μάτι.
1: Αλλά τα σαγόνια του λαγοκέφαλου είχαν σίγουρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μιλάμε κομμάτια ρε τα πόδια φεύγανε.
0: Ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Πόσες μύγες περίπου σε τσίμπησαν τόσες μέρες?
1: Τι να σου πω, πάνω από 60-70.
0: Πάνω από 60-70.
1: Ναι.
0: Ωραία, προτιμάς 70 μύγες ή ένα λαγοκέφαλο? Δηλαδή να τα εκλείτωνε όλα,
1: δεν
0: αλλά
1: ξέρω.
0: Να σε έχει δαγκώσει ένα λαγοκέφαλο.
1: Δεν με έχει δαγκώσει ποτέ λαγοκέφαλο.
0: Χωρίς να ξέρεις πρέπει να αποφασίσεις.
1: Όχι, δεν γίνεται.
0: Άρα τις μύγες.
1: Προς το παρόν, ναι, ναι. Δεν ξέρω, τι να σου πω. Πάντως, αιωνία η μνήμη του, σκότωσα, τι να σου πω, 30-40.
0: Τελειώσαν οι μύγες της Σάμο.
1: Δεν ξέρω, δεν πραγματικά. Και είχαμε δει και πολλά πουλάκια γύρω-γύρω. Γιατί λέω αυτά δεν κάνουν διατροφή, δεν τρώνε τις μύγες. Πρωτεΐνη είναι.
0: Μπορεί να είχαν βρει κάτι άλλο καλύτερο.
1: Κάτι άλλο.
0: Μπορεί να είχαν φάει τα κουνούπια που τελείωσαν. Κατάλαβες.
1: Α, σωστά.

0: Έτσι να την κάνουμε εμείς ακόμα πληρέστερη. Ελάτε τώρα να κάνουμε και μια βολτίτσα ωραία στους δρόμους της πόλης. Βέβαια, πόσο ωραία είναι και για τους φίλους οδηγούς, θα μας πει η Σοφία.
1: Εξαρτάται από το αν βρίσκονται στο περιφερειακό, εκεί στο ύψος της Πολύχνης ή στη Τούμπα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Σε αυτά τα σημεία έχουμε καθυστερήσεις. Λίγες ακόμη συναντάμε στην Λεωφόρο Παπα-Νικολάου ανάμεσα σε Ασβεστοχώρη και Πεύκα. Και μερικές ακόμη συναντάμε στην Κωνσταντίνου Καραμάνλη στο ύψος της Μπότσαρη με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης. Επίσης, για όσους είστε στη Χαλκιδική, θα συναντήσετε τώρα λίγες έτσι καθυστερήσεις στο δεύτερο πόδι, στο φανάρι της Νικήτης. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.
2: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
3: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
4: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
3: Έχουν βάλει και καύσιμα.
4: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
2: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πώς να

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Ελπίζουμε να είσαστε εδώ για το ξεκίνημα της καινούργιας εβδομάδας, την πρώτη πλήρης έτσι εβδομάδα του Ιουλίου.
1: Φυσικά.

πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Γεια σας ρε παιδιά, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αν τώρα συντονιστήκατε στην παρέα μας, πάρα πολύ καλά κάνατε, μπράβο σας, καλώς ήρθατε.
1: Σοφία.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, μία στις δύο λέει γυναίκες έχει το ίδιο αποθυμένο σύμφωνα με έρευνα.
2: Εσένα.
1: Λοιπόν,
0: όχι.
1: Θα μπορούσα. Λοιπόν, το 44% των γυναικών μετανιώνει για μια χαμένη ρομαντική σχέση. Γιατί έχει γίνει έρευνα σε γυναίκες ηλικίας 19 έως 103 ετών, έτσι.
0: Έως 103.
2: Μέσα.
0: Ωραία.
1: Ναι. Είσαι μέσα, εντάξει.
0: Όσο να πεις, άνοιξε μετάλλια, ωραία.
1: Για πες, Μιράντα, λέω. Για πες, Σοφία.
2: Ναι.
1: Είσαι η μοναδική έτσι εκπρόσωπος του γυναικείου φίλου αυτή τη στιγμή. Οπότε σε σένα πρέπει να απευθυνθούμε.
0: Μετανιώνεις
1: για μια χαμένη ρομαντική σχέση. Δεν λέμε πότε.
0: Μπορεί να ήταν. Στο γυμνάσιο.
2: Πολύ
1: παλιά.
2: Μπορεί.
1: Δηλαδή ένα αποθυμένο, ρε φίλε, που δεν έγινε τελικά.
2: Που δεν έγινε.
1: Ναι.
2: Ναι, νομίζω όλοι το έχουμε.
0: Χιλόπιτα, ρε.
1: Ποιος έριξε σε ποιον.
2: Περίμενε. Να δώσουμε να ρίξουμε χιλόπιτα.
1: Δεν έχει σημασία. Θέλεις εσύ, αλλά τελικά είναι αποθυμένο, κατάλαβες.
0: Όχι. Συγγνώμη. Το αποθυμένο μπορεί να είναι εσύ να το τελείωσες και μετά να έχεις να λες τι θα γινόταν αν δεν το είχα τελειώσει.
2: Αυτό.
0: Κατάλαβες.
1: Όχι, ρε.
0: Συνήθως έτσι γίνεται μάλλον.
1: Όχι, ρε, φίλε.
0: Συνήθως έτσι γίνεται μάλλον, να ξέρεις. Αλλιώς έχεις τα νεύρα που σε χώρισαν και λες σου σταματά που θα έχω και αποθυμένο.

όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις.

0: Δευτέρα είναι και καλή εβδομάδα να ευχηθούμε για μία ακόμα φορά. Αυτό είναι το πρωινό σα, το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Είναι αυτή η μέρα τη εβδομάδα που πέφτει μέσα ο Αντώνης Ρέμος με αυτό το τραγούδι. Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να δούμε μερικές από τις απαντήσεις, γιατί σας κάνουμε κάθε πρωί μια ερώτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Σήμερα θέλουμε να μάθουμε ποια είναι η πιο ντροπιαστική σας συνήθεια στην παραλία.
2: Να φτιάχνω πυργάκια με τον ανιψιό μου και να τσακωνόμαστε για το ποιο θα πάρει τον εξκαφέα, λέει ο Παναγιώτης, παιδιά.
1: Τον καταλαβαίνω τον Παναγιώτη. Και εγώ νομίζω με τα ανιψιά μου έτσι θα είμαι όταν πάω στη θάλασσα.
0: Να μεθάβουν στην άμμο και σε ένα συγκεκριμένο σημείο να είναι ο πύργος.
1: Να. Και πέντε από μένα για να τα κάνει σημαία.
2: Εσύ κάνει συλλογικά αυτό που λέει και ο Παναγιώτης ο άλλος εδώ. Να κερνάω, λέει, τις τουρίστριες σφινάκια.
1: Εντάξει.
2: Ενώ ο Δημήτρης λέει να ανακαλύπτεις ότι το μαγιό που αγόρασες είναι πολύ διάφανο.
1: Αυτό είναι πολύ κακό, να ξέρετε. Μην παίρνετε άσπρα μαγιό που δεν έχουν καλή επένδυση.
0: Καλή επένδυση από μέσα,
1: ή γενικά τα ανοιχτόχρωμα, νομίζω. Πρέπει έτσι να τα τσεκάρετε. Όχι γεμίστε την. Κάντε ένα ντους και δείτε.
0: Το σκούρο, Γιώργο, μας ζεσταίνει πάρα πολύ τα καλαμπαλικιά.
1: Αχ, Θεέ μου, εσύ μπορείς να κάτσεις ένα υπόστοχο να τελειώνουμε. Κρύψου ένα να εγγυάται.
3: Περίπτωση που αναρωτιόσασταν αν ακούει ράδιο ο αγαπημένος Άντζελο Τσαρούχας, η απάντηση έρχεται αμέσως τώρα.
4: Ναι.
5: Ναι, γεια σας.
4: Παρακαλώ.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Όχι, δεν ακούω το ράδιο. Εγώ ακούω το Κόσμο ράδιο. Oh yeah.
6: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Τσέλικα Recycling.
3: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
7: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
3: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφου Χαλκιδικής.
7: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο. Μέλλον.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως την Τετάρτη σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95 και σου πλύν 60 μεζούρες μόνο 2,57 και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30 μόνο 10,73 και με δύο τεμάχια άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

Δώσα γιατί όταν είπες το αντίο, έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκίης. Συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη, εν αναμονή διορισμού συνηγόρου για κατηγορούμενο. Αθήνα. Οδηγός ταξί απειλήσε 4 17χρονους γιατί αρνήθηκαν να πληρώσουν διπλάσιο κόμιστρο. Γαλλία. Έκλεψαν κοσμήματα αξίας 4 εκατομμυρίων ευρώ από το Μουσείο Λαλίκ. Εμμανουήλ Καραλής. Τρίτη θέση με άλμα στα 5,81 μέτρα στο Fly Athens του Παναθηναϊκού Σταδίου. 28 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 32. Η υγρασία στο 50%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Έρχεται το τέλος των φυσικών δίσκων στις παιχνιδοκονσόλες σύντομα.
3: Μη μου λες τέτοια. Σας έχουμε έναν πολύ ωραίο θεατρικό διαγωνισμό για να δείτε την παράσταση «Η Επιθεώρηση». Εγώ θα σας πω στο θέατρο Σικιών Μανουσκατράκης.
2: Και ποιος δημοφιλής τραγουδιστής βρίσκεται στις ΗΠΑ και κάνει και βιντεοκλήσεις στη γυναίκα του.
3: Όλα αυτά μαζί με τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Και σε γνωστή ταράτσα της πόλης παίζει το συγκεκριμένο τραγούδι. Ναι, ναι. Το ακούς από τα ηχεία και γυρνάς και αριστερά και λέει: α, και ο Θοδωρής είναι εδώ και το τραγουδάκι live. Ευδιάθετος ήταν.
1: Χωρίς να έχει live.
0: Όχι, χωρίς να έχει live.
1: Έτσι αυθόρμητα.
0: Ναι, ναι, αν θυμάμαι καλά, είχε εδώ στα γύρω ο Κοζάνη Πτολεμαϊδικά που είχε μια συναυλία και πετάχτηκε μετά να μην είναι Θεσσαλονίκη. Προφανώς και έμεινε εδώ.
1: Είναι σαν εκείνες τις αφίσες που έλεγε ο Αντώνης Ρέμος: δεν θα είναι μαζί μας, αλλά τραγούδια του. Εδώ ήταν και τα τραγούδια ήταν που φέρει.
0: Ακριβώς, ήταν ευδιάθετος. Φωτογραφήθηκε με πολύ κόσμο έτσι μέσα στο μαγαζί σε γνωστή ταράτσα. Είμαι στο κέντρο της πόλης.
1: Δεν τον έχω δει ποτέ κακό και φωτοθοδωρή, να σου πω την αλήθεια. Έτσι, πιο χαλαρό, ναι. Αλλά μουντρούχο, όχι.
0: Όχι, μουντρούχο.
1: Άμα είναι, να είσαι μουντρούχο, μην βγαίνει.
0: Το Ξώτης, ρε, είναι. Είναι πιο μεγάλο από μένα, βέβαια. Έτσι, το έχουμε ένα μπιφ από
1: πολύ
0: παλιά.
1: Πολύ μικρότερο σου φαίνεται.
0: Όχι, δεν. Πολύ μικρότερο.
1: Τουλάχιστον 8 χρόνια μικρότερο σου.
0: Τι?
1: Σαν εμένα.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Ένα σαφάρι θα ήθελα να κάνω έτσι, να δω τα ζώα στο φυσικό περιβάλλον. Προστατευμένα πάντα.
1: Ναι, ναι, προστατευμένα.
0: Εννοείται.
1: Μπορείς να ταΐσεις ένα λιοντάρι. Να δούμε. Έχω ακούσει ότι παίρνουν πολύ ευγενικά την πριτζόλα από το χέρι σου. Θέλεις να απλώσεις μία, να δούμε.
0: Όχι, δεν θέλω, ευχαριστώ.
1: Στο καλό πάλι. Τι γλίτωσε. Θα λέγατε ναι, στο να κάνουμε όμως μία βόλτα στους δρόμους της πόλης.
0: Η Σοφία είναι πανέτοιμη να μας ενημερώσει για την κίνηση εκεί έξω, για να δούμε τι γίνεται.
2: Έχουμε μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό, είναι στο ύψος της Πολύχνης και παρακάτω όμως, στο ύψος της Τούμπας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Υπάρχει μποτιλιάρισμα στο ύψος των 40 Εκκλησιών. Παραμένουν και μερικές καθυστερήσεις στην Λεωφόρο Παπα-Νικολάου, ανάμεσα στο Σβεστοχώρι και στα Πεύκα, ενώ στους υπόλοιπους δρόμους δεν έχουμε κάποιο άλλο ιδιαίτερο θέμα.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, φίλοι μας. Καλώς ήρθατε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Έχουμε και καλημέρες από τη συνευχιασμένη Στοκχόλμη Πρωθοδόρης.
1: Α, καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Λοιπόν, επειδή δεν θέλω να αφήνουμε έτσι κάποιες εκκρεμότητες, πριν αρκετό καιρό σας είχαμε πει ότι ο άντρας με το μικρότερο εργαλείο στον κόσμο είναι ένας Αμερικανός, ο Μάικλ Φίλιπς, που είναι 100. Έτσι.
0: Έψαχνε καιρό ο Μάνος να βρει κάποιον για να σταθεί καλύτερα. Για πες, ναι! Και.
1: Λοιπόν. Ο συγκεκριμένος κύριος μέσω crowdfunding.
0: Μάλιστα.
1: Συγκέντρωσε χρήματα μέσω λοιπόν αυτών των δωρεών. Περίπου 13.000 δολάρια από εκατοντάδες δωρητές.
0: Τι να τα κάνει.
1: Για να το μεγαλώσει.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί.
0: Δεν γίνονται και θαύματα, βέβαια, να πούμε έτσι σε αυτό το σημείο.
1: Κοίτα, δεν είναι μόνο στο σεξ. Ο άνθρωπος που κάνει κατουρίστε, το ψάχνε τσιμπιδάκι.
0: Ναι, μου, εντάξει, αλλά.
1: Σου μιλάω εκ πείρα.
0: Το φαντάζομαι, δε. Πες του, δίδαξέ τον.
1: Με γενικό
0: τον τσιμπιδάκι σου. Πάνε βρες τον άνθρωπο και δείξ' του. Έτσι γίνεται.

0: Γεια σας, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σε όλους. Χθες λιγάκι ίσως είχε μια δροσούλα. Είχε έτσι λίγο περισσότερο δροσιά από ό,τι τις προηγούμενες μέρες.
1: Ήταν λίγο καλύτερα. Βέβαια, είχε και το αεράκι το οποίο σε άλλες περιπτώσεις το θέλουμε. Χθες που υπήρχαν οι φωτιές σε εξέλιξη, δεν το θέλαμε, είναι η αλήθεια. Και σήμερα, βέβαια, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, να ξέρεις ότι για Θεσσαλονίκη αλλά και για Κυλκής εδώ δίπλα μας υπάρχει υψηλός κίνδυνος. Η κατηγορία κινδύνου 3 που λένε. Όχι ότι δεν υπάρχει και 4 λίγο πιο μακριά. Έχουμε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Εσείς που μας ακούτε από εκεί, τα μάτια σας 14. Και εννοείται δεν κάνουμε τίποτα που να μπορεί να θέσει οτιδήποτε γύρω μας σε κίνδυνο.
0: Ακριβώς, γιατί οι περισσότερες πυρκαγιές από αμέλεια, από μια μικρή αμέλεια κάποιων.
1: Όχι πάντα.
0: Όχι πάντα.
1: Κάποιες και από τέτοια μπορεί να ξεκινήσουν.
0: Άρα κάψω μωρέ δύο χορταράκια ή πετάω ένα τσιγάρο, ας πούμε, ή οτιδήποτε. Ένα σπασμένο γυαλί το αφήνω. Έτσι, σπάω ένα μπουκάλι και το αφήνω εκεί.
1: Είναι πολλά. Εντάξει, βέβαια κάποιος τις βάζει και χέρι τώρα, έτσι, μην τρελαθούμε.
0: Καλά, προφανώς.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, 28 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μισό βαθμό πάνω από εχθές έχουμε αυτή τη στιγμή. Θα φτάσουμε μέχρι και τους 32 από ό,τι φαίνεται. Δεν θα είναι η πιο ζεστή μέρα της εβδομάδας. Ζεστά θα είμαστε την Τετάρτη περισσότερο και μετά Παρασκευό, Σαββατοκύριακο ειδικά θα ξεπεράσουμε από ό,τι φαίνεται τους 34-35.
0: Εντάξει, καλοκαίρι, καρδιά καλοκαιριού είμαστε, οπότε λογικό, εντάξει.
2: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλοων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310-403323. Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει
4: Σουάν, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.

λείπεις και ο κόσμος άδειασε. Για πάντα στη ζωή μου βράδιασε.

έχω είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Γεια σας, βρε παιδιά. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα. Εδώ είστε πάντα συντονισμένοι. Τι κάνετε, πάρα πολύ καλά. Είναι η καλύτερη επιλογή που θα μπορούσατε να κάνετε στο σύμπαν.
1: Ένα πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε σίγουρα εμείς που παίζουμε video games από το 2028 είναι θα σταματήσουν να πουλούνται, λέει, οι φυσικοί δίσκοι. Δεν μπορείς να πηγαίνεις στο κατάστημα να αγοράσεις. Να ανοίξεις έτσι το κουτάκι. Κράκ, να ανοίξεις το κουτάκι. Να
0: υπάρχουν ακόμα αυτά.
1: Υπάρχουν. Να βγάζεις το δισκάκι.
0: Δεν τα κατεβάζεις, δεν τα αγοράζεις. Να κατεβαίνουν εκείνη την ώρα online.
1: Αλλά πρόσεξε.
0: Θέλεις εσύ το δισκάκι σου.
1: Εγώ το δισκάκι θέλω να το έχω στη βιβλιοθήκη, να σκονίζεται εκεί, να μαζεύει πουρί. Τι θες εσύ.
0: Λες και δεν είχατε αρκετά προβλήματα εσείς που παίζετε τόσο πολύ video games.
1: Γιατί ρε, Γιώργο.
0: Είστε λίγο προβληματικοί γενικά.
1: Κοίτα, φαντάζομαι τώρα, αν κατεβάζεις ένα παιχνίδι, είναι σε digital μορφή. Γεμίζει ο σκληρός, τι θα κάνεις, θα το διαγράψεις.
0: Δεν έχει cloud να αγοράσεις χώρο.
1: Ναι, υπάρχει εκεί, οκ, υπάρχει το παιχνίδι, αλλά κάποια στιγμή όταν γεμίσουν όλα αυτά, μετά πρέπει να διαγράψεις. Μετά από χρόνια.
0: Δεν μπορείς να βάλεις ένα στικάκι.
1: Όχι, ρε, μετά από χρόνια θα θες να το ξαναπαίξεις. Έτσι, να γουστάρεις retro gaming που λένε.
0: Δεν θα έχουν περάσει αρκετά τα χρόνια για να παίζεις κάποτε.
1: Γιατί?
0: Δηλαδή νομίζω ότι ήδη έχουν περάσει. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Λες καλέ.
0: Τι λέω. Μετά δεν θα σε βοηθάει, ας πούμε, δεν θα μπορείς να πιάσεις καλά το χειριστήριο.
1: Γιατί?
0: Θα τρέμουν τα χέρια, ξέρω εγώ.
1: Γιατί?
0: Γιατί οριακά είσαι.
1: Δεν θα είναι το μόνο πρόβλημα που δεν θα μπορώ να πιάσω
0: και αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Εκείνο βοηθάει βέβαια, μου κουνιέται έτσι.
0: Ναι, καλά. Ας γίνονται τα υπόλοιπα πιο πριν και βλέπουμε.

0: Άρε παγωτάκι γρανίτα από λεμόνι θα ήθελα τώρα.
1: Άκου τώρα τι είπε η Μαρσό. Ότι αυτό το τραγούδι λέει το είχε γράψει για τη Eurovision.
0: Αλλά δεν πήγε.
1: Αλλά τελικά πήγε με το Χάνομαι, Χάνομαι.
0: Ναι.
1: Γιατί τη φάνηκε καλύτερο σε, εκείνο το, σε εκείνη τη χρονική συγκυρία.
0: Οπότε κυκλοφόρησε αργότερα αυτό.
1: Και ήρθε τώρα, το ακούσατε εγώ τόσο άλλο και σαν τραγούδι εβδομάδα την προηγούμενη εβδομάδα. Να σου πω κάτι. Θα δούμε και τη Μαρσό να το λέει από κοντά. Γιατί θα είναι παρέα με την Ελένη Φουρέιρα.
0: Μεθαύριο.
1: Μεθαύριο στο θέατρο Γης. Θέλω λίγο να έχετε το νου σας. Διότι θα συμβούν πολλά και ωραία πράγματα. Καταρχάς, έχουμε διαγωνισμό λίγο αργότερα να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Τρέχει και ένας στο Instagram. Σας το λέω εγώ. Προλαβαίνετε να μπείτε και στα δύο. Επίσης, αύριο το πρωί η Ελένη Φουρέιρα θα είναι εδώ μαζί μας στο Κοσμοράδιο 95,1. Γιατί έχουμε να κάνουμε ζέσταμα για τη συναυλία της. Έχουμε να πούμε πολλά και ωραία μαζί της.
0: Τι θα τη ρωτήσουμε.
1: Τι θα τη ρωτήσουμε.
0: Ναι.
1: Έλα, ποια είναι η πρώτη ερώτηση που σου έρχεται να κάνεις την Ελένη.
0: Δεν μπορώ να σου πω. Θα τις κάνω εκτός αέρα.
1: Θα τις. Τις κρύβει για αύριο, κυρίες και κύριοι, να είστε εδώ συντονισμένοι.

0: Τι κάνετε, ρε παιδιά, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ελπίζουμε να είστε καλά όπου κι αν είστε και εμείς παρέα σας με πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Και είμαστε πανέτοιμοι να κάνουμε μια ακόμα βόλτα στους δρόμους της πόλης. Σοφία θα μας ενημερώσει για την κίνηση. Πώς έχει ξεκινήσει η εβδομάδα για τους φίλους οδηγούς? Νομίζω ότι έχουν ξεκινήσει άδειες, οπότε ίσως λίγο καλύτερα τα πράγματα.
2: Ισχύει. Δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο θέμα, όμως στο περιφερειακό υπάρχουν καθυστερήσεις, συγκεκριμένα εκεί στο ύψος της Πολύχνης και των Σικαιών, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά, εκεί λίγο στο ύψος της Τριανδρίας. Επίσης έχουμε μερικές στιγμές.

0: Λεωφόρο Παπα-Νικολάου ανάμεσα στο Ασβεστό Χώρι και στα Πεύκα και τώρα και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στη Τσιμισκή, στο ύψος της Παλαιών Πατρών Γερμανού. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Autovision.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah. Να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Θα ήθελα και εγώ να γυρίσω στα παλιά και όπου κάναμε 3 μήνες διακοπές.
1: Σχολείο δηλαδή.
2: Τώρα λίγο κάπως ας πούμε σας χωρίζουν κάποια χρόνια από εκείνη την ημερομηνία.
0: Εντάξει, τώρα ταινείς με τη σύνταξη.
2: Υπομονή ως τότε. Αγαπημένοι μας φίλοι, κάθε πρωί εμείς ξέρετε ότι σας κάνουμε μία ερώτηση σελίδα μας στο Facebook. Σήμερα θέλουμε να μάθουμε ποια είναι η πιο ντροπιαστική συνήθεια που έχετε στην παραλία.
0: Να βγεις και να μην φοράς μαγιό, ρε φίλε, από τη θάλασσα.
2: Ντροπιαστικό όντως.
0: Σου έχουν μείνει, ναι.
2: Και ακόμη και ντροπιαστικό να το λες στο ραδιόφωνο. Εντάξει. Για πες, Σοφία μου.
3: Να κατουράς τη θάλασσα, λέει εδώ πέρα.
2: Εγώ φταίω, Σοφία μου, που σου είπα να μιλήσεις.
0: Ποιος το παίρνει, καμπάρι, μωρέ. Το ψηλό.
2: Οι λαχοκέφαλοι. Αχ, να βγάλουμε μια βρώμα ότι οι λαχοκέφαλοι προσελκύονται από τα ούρα για να σταματήσουν όλοι να κατά τη θάλασσα.
0: Λες.
2: Λοιπόν, να ξέρετε, επιστημονική έρευνα από το Βολάνιο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Για πες, Σοφία, παρακάτω.
3: Παιδιά, θέλω να είστε cool. Σαν τη Βασούλα, λέει, καλοκαίρι είναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι ντροπιαστικό.
2: Έτσι, Βασούλα, μαζί σου θα πάμε cool.

0: Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Έχω ένα φίλο που έκανε τώρα το δεύτερο του παιδάκι και πραγματικά δεν μπορεί να φύγει πολύ μακριά.
1: Okay.
0: Να του λέω, άντε, έλα μαζί να πάμε, ξέρω εγώ, εκεί πέρα, κάνα διήμερο, κάνα Σαββατοκύριακο, Χαλκιδική. Και αγχώνεται γιατί το ένα είναι νεογέννη, το άλλο είναι πιο μικρό.
1: Μήπως αποφεύγει.
0: Και από την άλλη βλέπουμε. Όχι,
1: Γιώργο. Ναι.
0: Και την άλλη βλέπουμε τον Κωνσταντινό Αργύρο. Νέα Υόρκη είναι.
1: Μάλιστα.
0: Βλέπουμε βιντεοκλήσεις με την Αλεξάνδρα. Εδώ είμαι, αγάπη μου, αυτό το
1: Κωνσταντινό. Εδώ δεν
0: στο άγαλμα τη ελευθερία. Πάρα πολύ ωραία, έλα σπάνε στην πειράζει. Μια χαρά, όλα καλά. Κάπως έτσι.
1: Κοίταξε να σου πω κάτι. Ο άνθρωπος έχει τις υποχρεώσεις του. Πρέπει να κάνει και εκεί τις συναυλίες. Μπορεί να έχει κάποια διεθνή συνεργασία που ξέρεις ότι ο Κωνσταντίνος έχει τα δικά του, ρε παιδί μου.
0: Έχει.
1: Όχι 50 Cent, όχι ιστορίες. Όλο και με κάποιον βρίσκεται. Ήταν και η Άννα επίσης στην Αμερική. Μήπως βρεθήκανε κάπου. Genesis of Drink. Κάτι. Δεν ξέρω.
2: Μήπως πήγαν να δουν το Μουντιάλ. Κανέναν αγώνα, μήπως.
1: Μήπως, Σοφία, έχεις κάποιες πληροφορίες που δεν τις μοιράζεσαι μαζί μας.
2: Θα το ψάξω.
1: Εντάξει, λοιπόν, περιμένουμε.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Dixan, υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
6: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
7: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
8: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
9: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 18χρονος που οδηγούσε επικίνδυνα με κλεμμένη μοτοσικλέτα για να ξεφύγει από αστυνομικούς και προσέκρουσε σε γιο ταχύ. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Ινώη. Λουτράκι. 16χρονος με πατίνι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και τραυματίστηκε σοβαρά. Ιράν. Ξεκίνησε η νεκρόσιμη πομπή του Αλί Χαμενεΐ στους δρόμους της Τεχεράνης αμέτρητοι πολίτες. Παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Σήμερα στις 10 η ώρα ο αγώνας Πορτογαλία-Ισπανία και στις 3 τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής-Βέλγιο. Ηλιοφάνεια και 29 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 32. Η υγρασία στο 45%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Γιατί ταξίδι ψάχνει εθελοντές η NASA.
3: Έχουμε διαγωνισμό γιατί η Ελένη Φουρέιρα έρχεται για συναυλία στο θέατρο και στην Τετάρτη και φυσικά εσείς θα κερδίσετε διπλά εισιτήρια.
2: Και τελικά το να ακούς συνέχεια το ίδιο τραγούδι είναι κακό ή όχι σύμφωνα με την επιστήμη.
3: Όλα σε λίγο εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και αυτό το πρωινό είμαστε εδώ για να ξεκινήσει καινούργια εβδομάδα παρέα με εμάς. Καλημέρα να στείλουμε και στην Γεωργία που μας ακούει. Μας δωροδοκεί για να κερδίσει το τριήμερο για την ΚΟ. Γιώργο, από ό,τι φαίνεται.
1: Καμία δωροδοκία. Τίποτα. Δεν μπορεί να πάρει.
0: Σκέψου κάτι που μπορεί να θες, Γιώργο, να τη ζητήσεις.
1: Να πάω μαζί της.
0: Καλώς, ωραία.
2: Λοιπόν, καλή επιτυχία στην Γεωργία και σε όλα τα παιδιά. Βέβαια, σας έχουμε, ξέρετε, εκτός από πολύ ωραία ταξίδια, σας έχουμε και πολύ ωραίες θεατρικές παραστάσεις. Γιατί τι καλύτερο αν στην αρχή της εβδομάδας κερδίσετε εισιτήρια για να βρεθείτε στα μισά της εβδομάδας, την Τετάρτη δηλαδή, σε, μια πάρα πολύ, σε ένα πολύ ωραίο μέρος και να δείτε μια πολύ ωραία παράσταση. Στο θέατρο Σικιών Μάνος Κατράκης, την Τετάρτη λοιπόν που μας έρχεται στις 9 και 4, η επιθεώρηση Εγώ θα σας πω, που έρχεται σε κείμενα του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και του Δημήτρη Χαλιώτη και πρωτότυπη μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη, εξαιρετικοί πραγματικά οι συντελεστές και με πρωταγωνιστές, τι να πούμε, Δημήτρης Πιατάς, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρης Μακαλιάς, Γιούλη Τσαγκαράκη, Ζερόμ Καλούτα και άλλοι ακόμη μαζί αξιόλογοι ηθοποιοί.
0: Εντάξει,
2: όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για επιθεώρηση, οπότε ξέφρενη κατάσταση, γέλιο πολύ ωραίο.
0: Λοιπόν, πάρτε το κινητό σας τηλέφωνο και μπείτε στη σύνταξη μηνύματος στο Viber στο 6982951951, γράψτε τη λέξη θέατρο, το ονοματεπώνυμό σας και στείλτε αμέσως τώρα τις συμμετοχές σας για να κάνετε δικές σας τις προσκλήσεις. Και αμέσως τώρα έρχονται οι μέλισσες. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι, να το τραγουδήσω και αυτό όπως το άλλο που ήταν το μοναχική καρδιά.
1: Φτάνει,
0: έλα, ωραία τα λέω.

0: Ζου.
1: Buongiorno.
2: Μέρα.
3: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: τίποτα.
1: Τίποτα όμως, τίποτα. Δηλαδή, τι να σας λέμε, ούτε. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην έχουμε για εσάς. Προσέξτε λίγο, είναι η ώρα που κάνουμε μια βόλτα
0: στους δρόμους της πόλης.
1: Φυσικά, η Σοφία είναι πανέτοιμη να μας πει σε ποια σημεία οι φίλοι μας θα δυσκολευτούν περισσότερο, Σοφία.
2: Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγες καθυστερήσεις στο περιφερειακό, στο ύψος της Πολύχνης με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και στο ύψος της Τούμπας. Μερικές ακόμη έχουμε στο ύψος των 40 εκκλησιών με κατεύθυνση προς τα δυτικά και λίγες ακόμη στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου. Στους υπόλοιπους δρόμους δεν υπάρχει κάποιο άλλο, έτσι, θέμα.

0: Στέλιο Ρόκο, δεν νομίζω ότι τα έχει κάνει θάλασσα. Μια χαρά τα έχει πάει. Έτσι, είδε ότι έχουμε μπιφ με τον Άδωνη Γεωργιάδη ο Στέλιο Ρόκο. Ε.
1: Ναι, τι φάση τώρα. Ότι για το βίντεο κλειπ.
0: Ναι, το βίντεο κλειπ. Δηλαδή, άντε, και φαντάζεσαι να αρχίσει, ξέρω εγώ, ο Τραμπ να κάνει μήνυση στον Ντόμ Κρούζ που σε εκείνη την επικίνδυνη αποστολή δεν φορούσε το κράνο που έκανε εκείνα τα του Κασκαντέρ τα αεροπλανικά.
1: Ναι.
0: Ρε φίλε.
1: Κοιτάξτε τώρα, ναι. Το θέμα ήταν ένα πλάνο στο βίντεο που ανέβασε ο Στέλιο Ρόκο που είναι στη μηχανή και δεν φοράει κράνο.
0: Ναι.
1: Αλλά σε τέτοιε περιπτώσει.
0: Γυρίσματα.
1: Ξέρουμε ότι είναι γυρίσματα που γίνονται με προστατευμένες, κάτω από προστατευμένες συνθήκες κτλ.
0: Και να πούμε ότι ο Στέλιος Ρόκος έχει οργώσει Ευρώπη από εδώ, από εκεί, έχει πάει μέχρι Βόρεια ή τη Ρουμανία, αυτά με τις μηχανές και τον έχουμε δει ότι μάλλον φοράει πλήρη εξοπλισμό.
1: Ξέρει από οδική ασφάλεια.
0: Προφανώς.
1: Δεν ξέρω, ο κύριος Γεωργιάδης μάλλον ήθελε να δώσει το παράδειγμα και στο βίντεο κλιπ.
0: Μπράβο όμως, έτσι, γιατί βοήθησε να γίνει και πιο viral το τραγούδι το καινούριο του Στέλιο Ρόκο. Το πιο πολύ, μάλιστα, στη σελίδα του στο Facebook ο Στέλιος Ρόκος έχει κάνει το βίντεο απάντηση στον Άδωνη Γεωργιάδη. Ναι, και ακριβώς από κάτω γράφει: μπορείτε να κατεβάσετε το πιο πολύ από το link στο πρώτο σχόλιο.
1: Το έχει
0: ανεβάσει ο ίδιος κανονικά.
1: Τέλεια.
0: Το τραγούδι. Να μπορείτε να το κατεβάσει κάποιος.
1: Γεωργιάδη.

0: Γιώργο, θέλεις να πας να κάνεις έτσι ένα χρόνο.
1: Προσωμιωμένο
0: ταξίδι μαζί με την NASA. Έτσι, εκεί θα πας στην Αμερική, θα μείνεις σε ένα έγκλειστο χώρο. Έτσι,
1: έγκλειστο,
0: σε ένα κλειστό χώρο.
1: Έτσι. Ναι, τέλειο ακούγεται τώρα, ναι.
0: Ναι, θα αναπαριστάς, λέει τον αστροναύτη. Εσύ, ναι. Έτσι, για ένα μελλοντικό ταξίδι σε Σελήνη και Άρη.
1: Δεν μου λες, ναι. Πώς θα πάρω.
0: Α, δεν ξέρω αυτό.
1: Τι δεν ξέρεις, τι με στέλνεις τότε.
0: Ενθουσιάστηκα με το που να σε στείλω μόνο.
1: Το ξέρω τι ενθουσιάστηκες. Εγώ πρέπει κάπως να με δελεάσεις όμως κιόλα.
0: Θα έχεις απεριόριστο το φαΐ.
1: Σιγά.
0: Θα τρώσει και θα παχαίνει.
1: Χαπάκια θα τρώνε αυτοί εκεί πέρα για το διάστημα.
0: Δεν θα παχαίνει.
1: Άσε με τώρα, έχω παχύνει ήδη. Δεν χρειάζεται.
0: Θα γυρίσεις φέτες.
1: Φέτες.
0: Θα παίξεις το επόμενο Baywatch.
1: Baywatch. Κόκκινο μαγιό δεν βάζω.
0: Γιατί δεν σου πάει.
1: Δεν θέλω κόκκινο, είμαι χλωμό.
0: Δεν
1: αφορά
0: μερίγε, ρε Γιώργο που κόβει.
1: Δεν είναι μερίγε, είναι ο Βελίξ, είναι άλλο παιδικό. Α, το Baywatch είναι σύριαλ.
0: Λοιπόν, κοίτα, οι συμμετέχοντες λέει σε αυτό το ταξίδι θα ζουν και θα εργάζονται κατά την NASA σε περιορισμένο και απομονωμένο περιβάλλον, προσωμιώνοντας το διαπλανητικό ταξίδι όσο και τις επιχειρήσεις στην επιφάνεια ενός άλλου ουράνιου σώματος.
1: Μάλιστα. Επιχειρήσεις.
0: Θα κάνεις και περιπάτους. Θα καλλιεργείς φυτά. Καλό, έτσι. Θα έχει και ιατρείο, κουζίνα, θάλαμο, δύο μπάνια.
1: Το πιο πολύ που έχω να επιδείξω σε επιτυχίες είναι ένας πόθος που έχω κρατήσει ζωντανό, φυτό εννοώ πόθο, εδώ και έξι χρόνια. Αυτό. Αν με παίρνουν με αυτό το βιογραφικό στην NASA, να πάω ρε παιδιά.
2: Δεν θα το πιστέψετε, κι όμως η Δανάη Μπάρκα δεν ξέρει τι σημαίνει ράδιο.
3: Ναι.
4: Γεια σας.
3: Γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Αχ, θα σας στεναχωρήσω. Δεν ξέρω τι σημαίνει ράδιο. Ξέρω μόνο αυτό που ανεβαίνουμε μαζί, το Κοσμοράδιο.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
8: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
9: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
8: Νούμερο 4.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

0: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα να ευχηθούμε για μία ακόμα φορά. Φιλιά πολλά σε όλους εσάς που μας ακούτε και πηγαίνετε να ξεκινήσετε τις διακοπές σας. Γιατί έχουν ξεκινήσει και κάποιες άδειες, Γιώργο.
1: Κάποιοι άλλοι όμως μένουν εδώ στην πόλη.
0: Κάποιοι εδώ.
1: Και στηρίζουν τα καταστήματα εστίασης. Σε αυτά λοιπόν θα ήθελα να απευθυνθώ αμέσως τώρα. Και να απευθύνω μία έκκληση στους ιδιοκτήτες αλλά και υπαλλήλους των καταστημάτων. Ότι όταν είναι μέρες που έχει, ας πούμε, έξω 33-34 βαθμούς Κελσίου και έρχονται πελάτες και δεν έχει χώρο το κατάστημα έξω, ενδεχομένως να έχουν στο νου τους ότι μάλλον θα έχετε ανάψει το κλιματιστικό του μαγαζιού.
0: Γιατί, Γιώργο, αν δεν έχει μόνο εσένα πελάτη, γιατί να ανοίξω για σένα και μόνο να χρεωθώ τόσο
1: πολύ? Δεν ήμουν μόνο εγώ, ήταν και άλλοι. Και είχε έναν ανεμιστήρα που πήγαινε δεξιά-αριστερά. Δεξιά-αριστερά.
0: Να μείνει σπίτι σου,
1: να μείνει εσύ στο σπίτι σου. Εγώ ήθελα να βγω και να αφήσω τα λεφτά μου έξω. Λοιπόν, εσύ να μείνει εκεί να τα μαζεύει.
0: Πόσα άφησε?
1: Λοιπόν, όσο θέλω. Έλα, μωρέ, μάνα τώρα, πόσα άφησε? Αυτό είναι το ζήτημα. Αχ, Χριστέ μου, Παναγία μου, μια πρόταση δεν μπορώ να τελειώσω.
0: Άντε, πες!
1: Δεν με αφήνεις όμως. Είπαμε στην κοπέλα, συγγνώμη, μήπως τυχόν επειδή έτσι έχει λίγη ζεστούλα. Θα μπορούσατε να ανέψετε το κλιματιστικό. Αλλά πρέπει να κλείσω τη βιτρίνα και θα περάσει και πολλή ώρα μέχρι να δροσίσει. Δεν πειράζει, το περιμένουμε λίγο. Ευτυχώς γίνανε όλα καλά.
0: Την έβαλες, έτσι.
1: Εγώ την έβαλε η κοπέλα που είχε πάει πριν από μένα τη παρέα. Αλλά ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, θέλω να σου πω ότι στον εξωτερικό χώρο που έπιανε ο ήλιος είχε έναν ανεμιστήρα στο πλάι, ο οποίος δεν ήταν καν ανοιχτό. Και δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
0: Και πήραν τρεις καφέδες και μόλις ξεκίνησε να λειτουργεί το ρεύμα, σου φύγανε, λέει.
1: Δεν φαντάζεσαι, όχι, δεν πήραμε τρεις καφέδες, πήραμε τη Παναγιά στα μάτια.
0: Πάλι καλά.

0: μου έλειψε το πολύ καλό παγωτό. Γι' αυτό θα πάμε Άνης Τζελάτο, Γιώργο, Γεωργίου Παπανδρέου 35 πρώην Ανθέων, με καινούριε γεύσει κάθε μέρα. Ξυπνάνε χαράματα, λέει τα παιδιά. Πηγαίνουν, βρίσκουν φρέσκα φρούτα και λένε α, σήμερα θα κάνω αυτέ τι γεύσει, Ιάννη.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Είναι ένα καινούριο κόσμο, εγώ θα πω.
0: Δεν και... ήξερα ότι υπάρχουν τζελάτο σεφ, Γιώργο.
1: Και για όσου ναι, δεν το ξέρουν, ήρθε η ώρα να το ανακαλύψουν. Ξέρετε που θα πάτε. Είναι πάρα πολύ απλό. Θα πάρετε όποιο θέλετε, τα ποδαράκια σας, το αυτοκίνητό σας, το μηχανάκι σας, το πατίνι σας και θα πάτε στο Άνης Τζελάτο, το οποίο βρίσκεται σε μία μοναδική διεύθυνση. Στη Γεωργίου Παπανδρέου 35, πρώην Ανθέων, και θα τα ανακαλύψετε όλα από κοντά.
0: Έχει και αυλή για καφέ, να απολαύσετε και το Aperol Spritz σας, να βάλετε το τζελάτο σας και φυσικά έτσι να γουστάρετε. Γεωργίου Παπανδρέου 35, είπαμε, πρώην Ανθέων.
1: Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης τώρα. Πώς πάνε τα πράγματα, Σοφία, εκεί.
2: Έχουμε μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό. Είναι στο ύψος της Πολύχνης με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και στο ύψος της Τούμπας υπάρχουν θέματα, ενώ με κατεύθυνση προς τα δυτικά υπάρχει μποτιλιάρισμα στο ύψος της Τριανδρίας αυτή τη στιγμή. Λίγες ακόμη καθυστερήσεις στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης και μερικές ακόμη έχουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Autovision.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah. Να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Αναζητάτε στιγμές 5 αστέρων. Alia Luxury Resort Hotel and Villas. Το μοναδικό ξενοδοχειακό συγκρότημα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για άτομα 16 ετών και πάνω. Σουίτες με ιδιωτικές πισίνες. Infinity εξωτερική θερμενόμενη πισίνα. Spa. Εστιατόρια. Το Alia Luxury Resort Hotel and Villas γίνεται ο απόλυτος προορισμός σας στη Χαλκιδική. Πληροφορίες στο 2374 061 166. Αναμνήσεις 5 αστέρων.

πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους. Κοσμοράδιο 95,1.

0: ωραία Δευτέρα είναι αυτή, βρε παιδί μου. Δεν την περίμενα. Τι έπαθες?
1: Δευτέρα.
0: Σε ποιο δωμάτιο είσαι, για να ξέρω. Να ξέρω πώς να μεταφράσω αυτό.
1: Άλλη μια Δευτέρα που δεν βρέχω τα ποδαράκια μου στη θάλασσα.
0: Δεν πειράζει, μάνο μου. Άμα θέλεις, μπορούμε να το κανονίσουμε βγαίνοντας από εδώ. Έχει ένα πολύ ωραίο κουβά μέσα. Να το κανονίσουμε, να συμβεί. Λοιπόν, αγαπημένοι μας φίλοι και αγαπημένες μας φίλες, σας έχουμε πει ότι αύριο έχουμε εξαιρετική καλεσμένη εδώ παρέα μαζί μας στο στούντιο του Κοσμοράδιο 95,1.
1: Τι Λενιό, το Λενάκι μας.
0: Ναι, πες την Αλενιό, να δούμε άμα θα γυρίσει. Η Ελένη Φουρέιρα, κυρίες και κύριοι, θα είναι εδώ μαζί μας.
1: Με το που θα μπει, θα τη το πω.
0: Έλα, σταμάτα, ρε, σταμάτα. Θα είναι εδώ μαζί μας γιατί μια μέρα μετά, δηλαδή την Τετάρτη, θα είναι στο θέατρο Γης μαζί με τη Μαρσό και με άλλους καλεσμένους, έκπληξη από ό,τι μαθαίνω, για μια φανταστική συναυλία που μας έχει ετοιμάσει. Είδαμε ούτως ή άλλως τι έκανε και στην Αθήνα που έγινε. Πραγματικά πανικός.
1: Και θα γίνει και εδώ, λοιπόν, μια επανάληψη θα έχουμε και εδώ στην Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία. Κάτι μοναδικό θα έχουμε, μάλλον.
1: Λοιπόν,
0: θέλει διαφορετικό.
1: Θέλει να δώσουμε προσκλήσεις.
0: Φυσικά και θέλω να δώσουμε προσκλήσεις, θέλουν και οι φίλοι μας να τις κερδίσουν.
1: Άντε, λοιπόν, πάρτε το κινητό σας τηλέφωνο, στείλτε μας μηνύματα στο Viber στο 6982-951-951. Γράψτε τη λέξη Φουρέιρα, το όνομα τεπώνυμό σας και στείλετε τις συμμετοχές αμέσως τώρα.

0: Καλημέρα στην παρέα, καλή εβδομάδα. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και ανεβαίνουμε μαζί.
1: Γουστάρεις να ακούς ένα τραγούδι συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια, συνέχεια.
0: Φυσικά, καμιά φορά.
1: Δεν είναι κακό, λέει, γιατί ο εγκέφαλος ανταμείβει, λέει, την επανάληψη. Απελευθερώνει, λέει, ντοπαμίνη, τη χημική ουσία που σχετίζεται με την ευχαρίστηση.
0: Τη τρελή γίνεται.
1: Βέβαια, με κάθε επανάληψη το σύστημα ανταμοιβής ενεργοποιείται ξανά. Με μια λεπτομέρεια. Ο εγκέφαλος, λέει, αρχίζει να προβλέπει τη στιγμή που αγαπάμε περισσότερο. Δηλαδή, περιμένει το ρεφρέν. Εκεί την κορύφωση.
0: Ναι.
1: Αν το συνδυάσει με σεξ, αυτό λες να γίνεται.
0: Ρε Σιμάνο, έχει προσπαθεί σήμερα όλη τη μέρα από κάπου να πιαστεί. Αφού δεν.
1: Έχω πιαστεί
0: αυτό το θέμα.
1: Η μέση μου τι προηγούμενε μέρε. Είναι δύσκολο.
0: Προσπαθούσε να γλιτώσει του ολοκέφαλου. Ωραία, μάλιστα. Αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι. Τα ίδια τραγούδια, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μπορείτε να τα ακούτε, αλλά εμείς έχουμε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1
1: τα καλύτερα.

0: Άρα είμαστε φρόνιμοι. Μάλλον. Έτσι λέμε. Όχι, γελάσαι.
1: Η Σέβη δεν ρωτούσε πριν. Πού είναι η Μιράντα, δεν αντέχω σήμερα. Μα έχετε τρελάνει.
0: Ποιο ρωτούσε, δεν κατάλαβα.
1: Σου είπα ποιο, η Σέβη. Δεν ακούει κιόλα τα παιδιά. Τι να κάνω άλλο.
0: Δεν ξέρει.
2: Πού είναι η ηλικία.
0: Ξεχρεμευμένη, θα φας κλωτσιάσει.
1: Έλα ήρεμα. Λοιπόν, αγαπημένοι μα φίλοι, σα κάναμε και μια ερώτηση σήμερα. Στα story μα στο Instagram σα ρωτήσαμε αν έχετε ταξιδέψει ποτέ με κρουαζιερό πλοίο.
0: Τελικά.
2: Τι είπανε.
1: Λοιπόν, παιδιά, πολύ λίγος κόσμος. 17% έχει πάει κρουαζιέρα.
0: Ναι.
1: Τι πίστευες ότι θα είναι περισσότεροι.
2: Ναι.
0: Κάποια στιγμή που ψήφισα.
2: Τι διαφημίσεις κρουαζιέρας βλέπω. Ποιος πάει.
1: Το 17% πάει. Εντάξει, πώς το πήγαν όλοι.
0: Όταν ψήφισα ήταν 33%. Πώς έπεσε.
1: Ήταν 33%.
0: Ναι. Λοιπόν, πρέπει να κάτσε λιγάκι.
1: Ξυπνήσαν αυτοί που δεν πάνε κρουαζιέρες.
0: Να ετοιμάσει το τμήμα marketing λοιπόν ένα διαγωνισμό με κρουαζιέρα.
1: Κρουαζιέρες θέλεις. Εντάξει, αφού το παρήγγειλες μια χαρά. Λοιπόν, μείνετε εδώ συντονισμένοι. Η Ραφαηλία Ντότογλου είναι έτοιμη. Είναι ορεξάτη μετά από ένα Σαββατοκύριακο που φαντάζομαι έκανε πάρα πολλές βουτιές.
0: Έξαλλο.
1: Ήρθε εδώ να συνεχίσει τις βουτιές στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1. Εμείς αύριο το πρωί θα ξαναείμαστε εδώ με Ελένη Φουρέιρα παρέα στο στούντιο μαζί μας για να τα πούμε.
0: Και το κορίτσι μας, τη Μιράντα που θα έχει επιστρέψει.
1: Θα επιστρέψει με το καλό. Και εμείς τώρα θα σας πούμε από τον Μάνε Βολανή.
0: Τη Σοφία Στεφανίδου.
2: Και το Γιώργο Τσεσμέτζη.
0: Καλό,

0: Recycling.
1: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
0: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
1: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
0: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Χειροπέδεσε 33χρονο αλλοδαπό που οδηγούσε δίκυκλο χωρίς δίπλωμα. Συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη εν αναμονή διορισμού συνηγόρου για κατηγορούμενο. Στις 96 οι ακροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 48ωρο στη χώρα. Τουλάχιστον 8 νεκροί σε νέα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία. Εμμανουήλ Καραλής, τρίτη θέση με άλμα στα 5,81 μέτρα στο Fly Athens του Παναθηναϊκού Σταδίου. Ηλιοφάνεια και 29 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 32. Η υγρασία στο 44%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Για εξηγήστε μου τι γίνεται. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Αυτό είναι το Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Ραφαήλ, εδώ το γλουμακούς έτσι βραχνιασμένη, γιατί εγώ είμαι πάω στην παραλία. Κάνω τη Γοργόνα. Είμαι εκεί 5 ώρες μέσα στα νερά. Πώς το λένε, έχουν κάνει τα χέρια μου, έχουν παπουδιάσει. Εμείς έτσι το λέμε στο χωριό μου, όταν ρητιδιάζουν από τις πολλές ώρες που είσαι στο νερό. Αλλά τα έχει αυτά, παιδιά, το καλοκαίρι. Οπότε να μπει και έτσι επίσημα εδώ και μέρες. Με τη ζέστη σήμερα θα είμαστε λίγο καλύτερα, είναι η αλήθεια. Αλλά προς το παρόν να σου πω ότι εγώ είμαι η Ραφαήλ. Και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 σήμερα Δευτέρα, να την περάσουμε λίγο light, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, μία ματιά στο περιφερειακό που έχουμε καθυστερήσει αυτή τη στιγμή και στα δύο ρεύματα. Συγκεκριμένα, αν πηγαίνεις ανατολικά, θα κάνεις υπομονή στην έξοδο Ευκαρπίας και μετά πιο κάτω από έξοδο Πεύκων μέχρι έξοδο Αγίου Παύλου. Ενώ πηγαίνεις δυτικά, υπομονή από το τούνελ μέχρι πάλι την έξοδο Αγίου Παύλου. Στο κέντρο είμαστε εντάξει, δυτικά είμαστε εντάξει και ανατολικά έχουμε καθυστερήσεις και στην Όλγα, στη Βασιλή Όλγα και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από Μπότσαρη μέχρι Βούλγαρη. Με αυτή την κατεύθυνση, που από την άλλη μεριά είναι μια χαρά. Τώρα πάμε για μουσική, πάμε για Γιώργο Κακοσέο που έρωτα μοιάζει. Τραγούδι που μου μυρίζει καλοκαίρι. Εμένα όλα καλοκαίρι μου μυρίζουν, τέλος πάντων μια χαρά. Πάρτε το φρέντο σας και φύγαμε. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: Είναι Δευτέρα και γι' αυτό και ακούμε τη Δευτέρα από τον Αντώνη Ρέμο. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Αντώνταγλου. Καλησπέρα τώρα. Ήρθε στην παρέα μας να στείλω τα φιλιά μου εκεί στο Λαγκαδάκι, συγκεκριμένα στο Μάριο, το Δημήτρη, τη Γεωργία, τη Μαρία, τον Κωνσταντίνο, τη Βυργινία, την Άννα. Όλο εκείνο το κρου, ξέρετε εσείς ποιοι είστε. Να στείλω και τα φιλιά μου στην Αμουλιανή της Χαλκιδικής, όπου να βρέθηκα λίγο μέσα στο Σουκού και παντού από όπου περνούσε το ταυτάκι μου έπιανε Κοσμοράδιο. Παιδιά, δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ εμένα εκεί. Μ' αρέσουν οι θάλασσες, μ' αρέσει το vibe. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Εγώ τα λέω και τα ξαναλέω. Βασικά νομίζω ότι δεν υπάρχει Θεσσαλονίκη που δεν τα λέει αυτά. Και όποιος το λέει, του παίρνουμε τη θεσσαλονικιώτικη υπηκότητα, έτσι, για να μάθει. Λοιπόν, πλάκα κάνω. Προφανώς εγώ είμαι η Ραφαηλία Δοντογλώπα, σου είπα. Συνεχίζουμε μέχρι τις 2 μαζί. Θα σου πω και για το Pick the Song. Σου έχω και διαγωνισμό για Ελένη Φουρέιρα, δίπλες προσκλήσεις. Όλα στα έχω, γι' αυτό μείνε στην παρέα.
1: Ετοιμαστείτε για μια μοναδική συναυλία με το συγκρότημα Μπλε μέσα στο χώρο της κατασκήνωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στο Ποσίδι. Το Σάββατο 11 Ιουλίου οι Μπλε θέλουν και έρχονται στη Χαλκιδική. Εάν θέλετε κι εσείς να τους απολαύσετε, προμηθευτείτε εγκαίρως στα ηλεκτρονικά σας εισιτήρια από dimor.com. Σάββατο 11 Ιουλίου μέσα στο χώρο της κατασκήνωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στο Ποσίδι. Μην το χάσετε!

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

επιτυχίες. Ακούτε Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό.

0: Άμα δεν με αγαπά, τι να το κάνω στην τελική. Λοιπόν, εγώ είμαι η Ραφαλία Ντότεγλου και αυτό είναι το Κόσμο Ράδιο 95 και 1. Ακούσαμε και Δέσποινα Βανδύ. Θα ακούσουμε και άλλα πολλά ωραία αγαπημένα μα. Θα ακούσουμε και Γιώργο Σαμπάνη, η Ιουλία Καλυμάνη, όλα έρχονται. Αλλά απόψε θα ακούσουμε τον Απόν στη Μονή Λαζαριστών, στο φεστιβάλ Μονή Λαζαριστών, στι 9.30 στο πλαίσιο του Οικογένεια Tour 2026. Έχει κερδίσει προσκλήσει φυσικά από το Κόσμο Ράδιο. Αλλά τώρα το Pick the Song φυσικά είναι αφιερωμένο στον Απόν σήμερα. Απόν, Βοριάς.
1: Να φορέσω το φεγγάρι στο λαιμό σου, να γίνω δάκρυ και παραπονό.
2: Απόν, Προβλήματα.
3: Δύο προβλήματα έχω για να τα λύσω, ψάχνω τον τρόπο. Πρώτο μου λείπεις και δεύτερο το πρώτο.
0: Ένα από τα δύο τραγούδια λοιπόν θα ακουστεί σήμερα στον αέρα στις 2 παρά 10. Φυσικά και τα δύο θα τα ακούσεις live το βράδυ. Αλλά κάνουμε pre-game τώρα εμείς. Ξέρεις, προετοιμαζόμαστε ψυχολογικά και μουσικά για το βράδυ. Οπότε ψήφισε στο Instagram ποιο από τα δύο τραγούδια θέλεις εσύ να παίξεις στον αέρα στις 2 παρά 10 για το κλείσιμο. Και όποιο διαλέξει την περισσότερη, αυτό θα παίξει. Ψηφίζεις στο Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951. Ενώ η επικοινωνία μας γίνεται μέσω Viber στο 6982-951-951.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα

0: ανεξάρτητη. Ακόμη τραγουδάμε η Ιουλία Καλυμάνη από τη συναυλία της την προηγούμενη εβδομάδα. Ακόμη έχουμε μείνει εκεί. Γενικά ζούμε για τις συναυλίες, παιδιά. Και όπως είπαμε, σήμερα έχουμε Απόν. Αλλά την Τετάρτη έχουμε Ελένη Φουρέιρα στο θέατρο Γης. Εγώ ανυπομονώ πάρα πολύ, να ξέρετε, κάθε φορά για τη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα. Και γι' αυτό λέω και να δώσω, επειδή είμαι στο Τσακίρ Κέφι, να δώσω δύο διπλές προσκλήσεις σε δύο τυχερούς από εσάς που θα πάτε εκεί πέρα με ένα ακόμη άτομο παρεούλα. Μόνο σας αφήναμε καλετή, είμαστε εμείς. Όχι. Λοιπόν, και θα απολαύσετε την Ελένη τη Φουρέιρα στο Hybrid Tour στο θέατρο Γης, όπως είπαμε, αυτήν την Τετάρτη. Για να λάβεις μέρος στην κλήρωση, θέλω να μου στείλεις ένα μήνυμα στο Viber του σταθμού, δηλαδή στο 698-2951-951, γράφοντάς μου το ονοματεπώνυμό σου, ένα κενό και τη λέξη συναυλία. Αυτό θέλω λοιπόν να μου γράψεις. Καλή τύχη σε όλες και όλους.
1: Όταν μιλάμε για το ποιο σταθμό ακούτε, δεν χωράνε μαγιές, έτσι Μάρκος Ευερλίδη. Παρακαλώ.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ράδιο, μόνο Κοσμοράδιο. Κρέμα, κρέμα.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Dixan, υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά. Να από ποτέ.
5: Η ώρα είναι μία.
6: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
7: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
8: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
9: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
3: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Χειροπέδεσε 33χρονο αλλοδαπό που οδηγούσε δίκυκλο χωρίς δίπλωμα. Μενίδη. Γάλλος ποδηλάτης που έκανε το γύρο της Ευρώπης έπεσε θύμα ληστείας σε καταβλισμό Ρωμά. Φωτιά στην Ιερά Πέτρα Λασιθίου. Κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα. Νότια Ευρώπη. Μένεται η δασική πυρκαγιά στη Γαλλία. Βελτιωμένη η κατάσταση σε Ισπανία και Πορτογαλία. 31 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και η υγρασία στο 40%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

λογαριασμό που αγαπά τόσο πολύ στο Κοσμοράδιο 951 και στο κοσμοράδιο.gr. Μα ακού φυσικά και μέσω τη εφαρμογή μα για iOS και Android. Εγώ είμαι η Ραφαήλια Ντόντογλου, στην παρέα σου μέχρι τι 2. Για άλλο ένα, δηλαδή, δεύτερο έτσι ημίχρονο πάμε τώρα. Και θα είναι και δυναμικό να πω κάπου εδώ. Τίποτα, έχω πάθει λίγο ποδόσφαιρο. Όχι γιατί βλέπω ποδόσφαιρο, αλλά άλλη ώρα θα αναλύσουμε τα δικά μου. Τώρα πάμε λίγο να δούμε τι κίνηση, γιατί έχουμε καθυστερήσει στον περιφερειακό, στο τμήμα ανάμεσα σε έξοδο Αγίου Παύλου και τούνελ και στα δύο ρεύματα. Ενώ στην έξοδο τη Ευκαρπία θα κάνει λίγη υπομονή, αν κατευθύνεσαι στα ανατολικά. Λίγο πιο δίπλα, στην εσωτερική περιφερειακή και κάτω από την αερογέφυρα τη Σταυρούπολη, ένα ακόμη τσικ υπομονή. Το ίδιο και στα ανατολικά, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, ανάμεσα σε Μπότσαρη και Βούλγαρη, κυρίω αν κατευθύνεσαι προ τη Βούλγαρη. Λοιπόν, εγώ είμαι η Ραφαήλια, ήταν το γλώπο σου είπα, και μέχρι τι 2 τα λέμε και τα λέμε και πολύ ωραία, γιατί ένα πράγμα έχω να σου πω εγώ. Ότι όσο ζω, μαζώ. Α, και ένα ακόμα. Ανήκω σε μένα και στα όνειρά μου. Άρε, Γιώργο.

0: υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζε τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: είπες και τι δεν είπες και άντε τώρα μην πω και αυτά που είπες τι μου προκάλεσαν. Λοιπόν, Κοσμοράδι είναι 5 και 1 και ανεβαίνουμε πάντα μαζί. Εγώ είμαι η Ραφαήλ Αντώνογλου, στέλνω τα φιλιά μου στην Άγκυρα, στην Τουρκία. Παιδιά, μέχρι πρόσφατα έμαθα να ξέρετε ότι η Άγκυρα είναι η πρωτεύουσα της Τουρκίας. Νόμιζα είναι η Κωνσταντινούπολη. Να ξέρετε τίποτα. Εγώ για να μάθω κάτι ότι που είναι και τέτοιο στο χάρτη πρέπει να πάω να το δω. Άμα δεν το δω, δεν. Δηλαδή, Αίγυπτος τώρα δεν ξέρω που είναι. Πρέπει να πάω εκεί για να μάθω. Πάλι καλά όμως είναι εδώ η Αιτζίαν, η οποία Αιτζίαν θέλει να απογειώσει την καριέρα σου κυριολεκτικά, δηλαδή 3-2-1 απογείωση λοιπόν, να σε κάνει πιλότο, γιατί για μία ακόμη χρονιά η Aegean και η Olympic Air δίνουν υποτροφίες σε νέους που θέλουν να γίνουν πιλότοι. Άμα είσαι και εσύ ένας από αυτούς, μάθε περισσότερα και κάνε την αίτησή σου στο aegeanair.com. Και να θυμάσαι ότι εγώ όταν θα είσαι εκεί στο πιλωτήριο και θα ακούς Κοσμοράδιο, να λες να η Ραφαήλ Αντώνογλου μου το είπε τότε, αυτό θα λες και θα ακούς και Κοσμοράδιο φυσικά.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
2: Λένα Ζευγαρά.
3: Τίτλος
2: Θα.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Αχ, καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη. We'll be right back.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Κοσμοράδιο

Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Αντώνης Ρέμος, έλα να με τελειώσει. Ακούς το Κοσμοράδιο 9 και 1. Και παιδιά, έχει γίνει χαμός με τα άμεσα μηνύματα του Instagram. Δεν ξέρω αν ξέρεις τι είναι αυτό, αλλά εκεί όπως έχεις τα μηνύματα, κάτω-κάτω δεξιά έχει κάτι φωτογραφίες τις οποίες ανεβάζεις έτσι. Ανεβάζουν όλοι για κάποιο λόγο 15 κάθε μέρα. Δηλαδή, έχω δει τι έφαγε αυτός για πρωινό, τι ήπιε μετά, τι ήπιε μετά από αυτό, μετά πόσο νεράκι ήπιε. Ανεβάζουν τα πάντα, δεν ξέρω. Είναι λες και έχουν αναβιώσει τα story ξαφνικά, μόνο που αυτό δεν μπορείς να το ανεβάσεις, ξέρεις, από τη συλλογή σου. Πρέπει να βγάλεις εκείνη την ώρα και να τα ανεβάσεις. Οπότε γι' αυτό και επειδή είναι πιο άμεσο και πιο έτσι λίγο προσωπικό, α πούμε, μπορείς να επιλέξεις να το βλέπουν φυσικά μόνο οι φίλοι σου, νομίζω έχει κάνει θράψη. Ναι, και εγώ έχω ανεβάσει χθες, α πούμε, ανέβασα 15 παραλίες. Για ένα μπάνιο πήγα, 15 φορές το έδειξα. Να μην το δουν 15 φορές ότι πήγα εγώ για μπάνιο. Ορίστε μας. Λοιπόν, μένει στο Κοσμοράδιο 9 και 1, οι επιτυχίες δεν σταματάνε ποτέ.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
2: Αναζητάτε στιγμές 5 αστέρων. Αλία Luxury Resort Hotel and Villas. Το μοναδικό ξενοδοχειακό συγκρότημα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για άτομα 16 ετών και πάνω. Σουίτες με ιδιωτικές πισίνες. Infinity εξωτερική θερμενόμενη πισίνα. Spa. Εστιατόρια. Το Αλία Luxury Resort Hotel and Villas γίνεται ο απόλυτος προορισμός σας στη Χαλκιδική. Πληροφορίες στο 2374-061-166. Αναμνήσεις 5 αστέρων.
3: Απ' την αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό, πολύ καλό για να είναι αληθινό. Απ' την αρχή να δεις που μέσα

Τι τραγούδι, Νίκος Βέρτης και σε ερωτεύτηκα. Κοσμοράδιο είναι 5 και 1 και ανεβαίνουμε πάντα μαζί. Εγώ είμαι η Ραφαήλ, εδώ το γλυκό στην παρέα σου από τις 12 και τώρα 2 πήγε σχεδόν και μου είπαν πάλι φύγε, αλλά εννοείται δεν θα φύγω έτσι. Εννοείται και σου έχω το Pick the Song, το τραγούδι που εσείς ψηφίσατε να παίξει στο Instagram. Πολύ περισσότεροι βασικά διαλέξατε αυτό που θα παίξει σε σχέση με το άλλο. Απόν λοιπόν, Βοριάς ή Προβλήματα. Σας ρώτησα τι θέλετε να ακούσετε. Βοριάς μου είπατε και εγώ δεν χαλάω χατήρια. Αυτό θα ακούσουμε, με αυτό θα σας αφήσω. Θα σας αφήσω και με Βασίλη Χαροκάβα που θα είναι στην παρέα σας για το επόμενο διωράκι. Η καλύτερη μεσημεριανή συντροφιά. Να σου πω ότι σήμερα το βράδυ έχουμε Απόν. Δεν το χάνεις αυτό με τίποτα. Είναι από αυτές τις συναυλίες που έχουν πολύ μεγάλη ζήτηση γενικά, γιατί είναι ατμόσφαιρα, είναι vibe από μόνες τους. Μονή Λαζαριστών στις 9.30 στα πλαίσια του φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών και της περιοδίας του Απόν. Τώρα, εμείς τα λέμε αύριο πάλι. Από μένα καλή εβδομάδα. Να μην σταματάς να πιστεύεις στο μέλλον. Να ξέρεις ότι τα καλύτερα έρχονται. Καλό σου μεσημέρι.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Διαβάζω ποια είναι τα ζώδια τα οποία θα έχουν, λέει, τύχη και αυθονία μέχρι το τέλος του Ιουλίου.
2: Είσαι μέσα σε αυτά.
1: Είμαι μέσα σε αυτό. Μάλιστα. Τα τέσσερα ζώδια, λέει, είναι ο Λέων, ο Καρκίνος, ο Κριός και ο Τοξότης. Και αυτά τα τέσσερα ζώδια, λέει, δυσκολίες θα είναι στο τέλος τους. Ο Ιούλιος είναι ο μήνας με απρόσμενες ευλογίες και μεγάλη αυθονία και όλα θα λειτουργούν. Υπέρ σας, δράση, φίλους, χαρά και αυθονία. Δεν βλέπω σεξ τίποτα, έτσι. Πάλι χαρταετό.
2: Εντάξει, θα είσαι πλούσιος. Θες να έχεις κάνει και σεξ, είσαι με τα καλά σου.
1: Θα φλεξάρω τα 50 ευρώ και τα κατάστα ευρώ, Γιώργο, και μετά θα κάνουν ουρά.
2: Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, όπως καταλαβαίνετε, η κατάσταση είναι εξαλλού. Μπορεί έξω να έχουμε 26 βαθμούς Κελσίου, αλλά το παιδί εδώ αντιδράσει σαν να έχουμε 40. Έχει πάθει ήδη θερμοπληξία προκαταβολικά.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 18χρονος που οδηγούσε επικίνδυνα με κλεμμένη μοτοσικλέτα για να ξεφύγει από τους αστυνομικούς και προσέκρουσε σε γιόταχη. Μενίδη. Γάλλος ποδηλάτης που έκανε το γύρο της Ευρώπης έπεσε θύμα ληστείας σε καταβλισμό Ρωμά. Οροπός. Συνελήφθη αυστριακός καταζητούμενος για απάτη ύψους άνω των 63 εκατομμυρίων ευρώ. Γαλλία. Κλάπηκαν κοσμήματα αξίας 4 εκατομμυρίων ευρώ από το Μουσείο Λαλίκ. Προκριματικά Mundo Basket 2027. Η εθνική μας ιτήθηκε από την Πορτογαλία με 56-71.

κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Να είμαι και εγώ. Καλησπέρα και καλή μας εβδομάδα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 4 με πολλή ενέργεια και νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες στους 95.1. Παράλληλα, η εβδομάδα ξεκινά ιδανικά με συναυλία το βράδυ με Απόν στη Μονή Λαζαριστών. Αργότερα θα πούμε περισσότερα και αμέσως πάμε βόλτα στους δρόμους όπου προβλήματα συναντάς αυτή την ώρα σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βαρδάρη. Μικρο προβλήματα επίσης έχουμε στην Μοναστηρίου όπως και κατά μήκος της Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά κινητικότητα υπάρχει στην Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη, όπως αντίστοιχα κάποιες έτσι καθυστερήσεις συναντάς και στα ανατολικά σε Κατσιμίδη, Λαμπράκι, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μπότσαρη με Βούλγαρη. Τώρα, περιφερειακώς καθυστερήσεις αυτή την ώρα υπάρχουν στο ρεύμα προς ανατολικά από το ύψος Ευκαρπίας μέχρι και τον Κόμβο Μετέωρων και σε ένα μικρό σημείο από την Ανοτούμπα μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα, όπως καθυστερήσεις αντίστοιχα και στο ρεύμα προς δυτικά από την Ανοτούμπα μέχρι σχεδόν τον Κόμβο Επταπυργίου. Οπότε, καλό δρόμο σε όλους. Όσο για την μουσική μας, μας αρέσει πολύ η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται. Λοιπόν, παίζει αμέσως, ανεβαίνουμε μαζί και κάπως έτσι πολύ δυνατά ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους και καλωσορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95.1.

0: Τα κολλασμένα.
1: Απόν, κατάδα. Θα το απολαύσουμε απόψε το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Οπότε προς το παρόν έπαιξε δυνατά ξεκίνημα εβδομάδα στους 9.5 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς είμαστε μαζί μετά από ένα αρκετά επεισοδιακό Σαββατοκύριακο με τη μεγάλη πυρκαγιά στο Ωρεόκαστρο. Και ένα πράγμα θα πω και θα το αφήσω έτσι, γιατί αν συνεχίσω δεν θα πάει καλά το θέμα. Πάλι καλά φυσούσε προς τα έξω. Ευτυχώς, συγχαρητήρια στο πυροσβεστικό σώμα και τους εθελοντές για την υπερπροσπάθεια. Επίσης, πυρκαγιές είχαμε και στην Καλλικράτη και στους νέους επιβάτες. Και κάτι πρέπει να γίνει, παιδιά. Θέλει πολύ προσοχή. Δεν γίνεται για έναν ασυνείδητο να την πληρώνουν όλοι. Με μία βόλτα έτσι στη Χαλκιδική, βλέπουμε παντού σκουπίδια, μπάζα, ολόκληρες ανακαινήσεις να καταλήγουν γύρω από τους κάδους ή ακόμα και μέσα στους δρόμους. Πρέπει να σταματήσει και να λυθεί αυτό το πρόβλημα το συντομότερο με συνεννόηση των Δήμων και των πολιτών. Και να μην κάνει ο καθένας φυσικά ό,τι κατεβάζει στο κεφάλι του, γιατί σίγουρα αυτή η εικόνα δεν αντιπροσωπεύει ούτε τη Χαλκιδική, ούτε την Ελλάδα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2026. Αυτά είχα να πω. Όσο για εμάς, θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 4. Σε πολύ λίγο έρχονται όλες οι αγαπημένες μας ελληνικές επιτυχίες. Φυσικά πάντα εδώ στο Κοσμοράδιο 95 και 1.
2: Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης είναι σαφής. Δεν ακούει ράδιο.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κόσμο ράδιο.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
2: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
6: Πριν γεμίσει το σπίτι Κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
2: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
6: Κατόγλου, δομικά υλικά.
2: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
6: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Σουάν, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
9: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

0: Έλα να σε δω, να σε χαρώ. Καλή εβδομάδα σε όλους. Κωνσταντίνος Αργυρός, Noise, νερό μας ανεβάζει. Έπαιξε πολύ δυνατά στους 9.51. Είναι το μεσημέρι Δευτέρας. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και φυσικά όπως κάθε μέρα λέμε τα πάντα στο Viber στο 6982-951-951. Αμέσως στις ευχές της ημέρας, χρόνια πολλά να ευχηθώ σε εσένα που σήμερα έχεις τα γενέθλιά σου. Πολύχρονη παιδιά, να είστε γεροί, πάντα χαρές και επιτυχίες σε όλους. Όπως χρόνια πολλά επίσης σε Λύκειο, Λυκεία και Σάτυρο σήμερα. Να χαίρεστε το όνομά σας, πάντα υγεία. Επίσης, καλησπέρες αμέσως να στείλω σε όλους ραδιοφωνικά μέχρι εκεί που φτάνει το σήμα, πάντα και μόνιμα συντονισμένοι στους 951, όπως και διαδικτυακά, είτε μέσω της εφαρμογής μας ή από το κοσμοράδιο.gr, όπου εκεί παράλληλα μένεις ενημερωμένος και μαθαίνεις και τα πάντα πρώτος. Όσο για τη μουσική μας, σειρά παίρνει στα βέντο. Αλεσάνδρα Ρασίμοφ, αναδρομικά, είναι αγαπημένο, παίζει αμέσως δυνατά στο μεσημέρι μας στους 951.
1: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μα ταιριάζεις, σκληρή μοναξιά. Δεν με νοιάζει αν κάποια στιγμή θα

0: Μαγικός Νότης, όλα τα σ' αγαπώ, είναι τραγουδάρα, έπαιξε δυνατά στους 95 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς, παιδιά, κάνουμε παρέα σε ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό μεσημέρι. Μάλλον έτσι τώρα που συνέφιασε, είναι ένα πολύ ωραίο μεσημέρι με το θερμόμετρο ιδανικά να κουμπά τους 29 αυτή τη στιγμή στο κέντρο και την εβδομάδα να περιέχει κατά βάση ηλιοφάνεια και ενδεχομένως κάποιες μπόρες στα ξημερώματα της Πέμπτης. Κάτι το οποίο δεν θα μας επηρεάσει ιδιαίτερα, αλλά γενικότερα να είστε προετοιμασμένοι. Τέλος, να πούμε πως το Nova More πρόκειται για μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Όσο για περισσότερα τα βρίσκεις όλα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24-μηνης διάρκειας με την τιμή των 36 ευρώ τον μήνα, να αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited. Όσο για τα υπόλοιπα, επιστρέφω.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.

Αγαπημένο ο Δόρης Φέρης, το παίρνω πάνω μου. Έπαιξε δυνατά στους 951. Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε, παιδιά. Κάνουμε παρέα. Όπου για ακόμα ένα καλοκαίρι όλα παίζουν και γίνονται εδώ. Όσον αφορά βέβαια τη σημερινή ημέρα, να πούμε πως είναι Παγκόσμια ημέρα αγροτικής ανάπτυξης, όπως και Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Και στα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν καταγραφεί σαν σήμερα 6 του Ιούλη, να πούμε πως το 1785 το δολάριο γίνεται η επίσημη νομισματική μονάδα των νεοσύστατων Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, με πρωτοβουλία του Τόμας Τζέφερσον και απόφαση του Κογκρέσου. Αργότερα λοιπόν το 1808 γεννιέται ο Johann Gustav Droysen, γερμανός ιστορικός γνωστός για τη βιογραφία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπου παράλληλα στον Droysen οφείλεται και ο όρος Ελληνιστικός. Όπως τέλος το 1971 φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός τρομπετίστας Louis Armstrong, μία από τις σημαντικότερες μορφές της σύγχρονης jazz. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και επιστρέφω σε λίγο για τη δεύτερη μας ώρα με διαγωνισμό και νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες να παίζουν δυνατά στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 9, 5 και 1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Λοιπόν, επειδή δεν θέλω να αφήνουμε έτσι κάποιες εκκρεμότητες, πριν αρκετό καιρό σας είχαμε πει ότι ο άντρας με το μικρότερο εργαλείο στον κόσμο είναι ένας Αμερικανός, ο Michael Phillips, που είναι 100. Έτσι.
2: Έψαχνε καιρό ο Μάνος να βρει κάποιον για να σταθεί καλύτερα. Για πες, ναι, και.
1: Λοιπόν. Ο συγκεκριμένος κύριος μέσω crowdfunding συγκέντρωσε χρήματα μέσω λοιπόν αυτών των δωρεών, περίπου 13.000 δολάρια από εκατοντάδες δωρητές.
2: Τι να τα κάνει.
1: Για να το μεγαλώσει.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί.
2: Δεν γίνονται και θαύματα, βέβαια, να πούμε έτσι σε αυτό το σημείο.
1: Κοίτα, δεν είναι μόνο στο σεξ. Ο άνθρωπος που κάνει κατουρίστε, το ψάχνει τσιμπιδάκι.
2: Ναι, εντάξει, αλλά.
1: Σε μιλάω εκ πείρα.
2: Το φαντάζομαι, δε. Πες του, δίδαξε τον.
1: Με γενικό
2: το τσιμπιδάκι σου. Πάνε βρες τον άνθρωπο και δείξ' του. Έτσι γίνεται.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Τσελίκα Recycling.
4: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
3: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
4: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
3: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Big Sun, υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Η ώρα είναι 3.
7: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
8: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
9: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
8: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
7: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
10: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Νυχτερινές εργασίες στην κάθοδο της λεωφόρου Μίκη Θοδωράκη πρώην Λαγκαδά από τη διασταύρωση με την οδό Καραολή και Δημητρίου έως τη διασταύρωση με την οδό Δαβάκη και Ακριτών. Αθήνα. Οδηγός ταξί απειλήσε 4 17χρονους γιατί αρνήθηκαν να πληρώσουν διπλάσιο κόμιστρο. Νάξος. Άγνωστοι βανδάλισαν δημοτικό σχολείο με μπογιές στους τοίχους. Παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Σήμερα στις 10 η ώρα ο αγώνας Πορτογαλία-Ισπανία και στις 3 τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής-Βέλγιο. Συναυλίες σήμερα στις 9:30 ο Απόν στη Μονή Λαζαριστών.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβω μετά.

Εδώ είμαστε λοιπόν, ανεβαίνουμε μαζί στο ξεκίνημα εβδομάδας και το μεσημεράκι Δευτέρας. Και καλησπέρα, καλή μας εβδομάδα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 4 με το ραδιόφωνο σου μόνιμα συντονισμένο στους 951. Και για όσους οδηγείτε, να πούμε πως προβλήματα έχουμε κεντρικά σε Εγνατία, Τσιμισκή, στο δεύτερο μισό της λεωφόρου Νίκης, στον Βαρδάρη, όπως και σε σημεία σε Πολυτεχνείου, Μοναστηρίου και κατά μήκος στη Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά τώρα κάποιες καθυστερήσεις συναντάς κλασικά στην Ανδρέα Παπανδρέου στην Νεάπολη, όπως προβλήματα υπάρχουν αντίστοιχα και στα ανατολικά στην Κατσιμίδη, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μπότσαρη με Βούλγαρη. Τώρα, λίγο πιο έξω περιφερειακός, κάποιες καθυστερήσεις έχουμε αυτή τη στιγμή στο ρεύμα προς ανατολικά από το ύψος Ευκαρπίας με φρακαρίσματα μέχρι και την έξοδο Μετεώρων, όπως αντίστοιχα προβλήματα έχουμε και στο ρεύμα προς δυτικά από την Τριανδρία μέχρι σχεδόν τον κόμβο Επταπυργίου. Οπότε, υπομονή θα χρειαστείς και αυτή την ώρα σε κάποια σημεία χωρίς να υπάρχει κάτι το τόσο ιδιαίτερα ανησυχητικό. Καλό δρόμο σε όλους. Όσο για την μουσική μας, σειρά παίρνει μοναδικός Μαζό. Εμένα, πες μου ποιος. Μου αρέσει πάρα πολύ και φυσικά παίζει πολύ δυνατά για το ξεκίνημα δεύτερης ώρας στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 9, 5 και 1.

Ενός περπατώ, περνάς μπροστά μου. Η πιο ωραία συντροφιά στη μοναξιά μου. Πες μου ποια είσαι και που πας να βρω πορεία.

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις.

0: δυο.
1: Δέσποινα Βανδύ, καλά να περνάτε. Έπαιξε το απολαύσαμε μόλις στους 95 και ένα. Εμείς ανεβαίνουμε μαζί στο ξεκίνημα εβδομάδας και αμέσως πάμε να ξεκινήσουμε και το σημερινό μας διαγωνισμό, παιδιά, για τρεις διπλές προσκλήσεις για την παιδική παράσταση musical Ο Μάγος του Οζ για αύριο βραδάκι Τρίτης στο θέατρο Κήπου στις 9 παρατέταρτο, όπου η ιστορία ακολουθεί τη μικρή Ντόροθι, ένα κορίτσι που ονειρεύεται να ταξιδέψει πέρα από το ουράνιο τόξο για να ανακαλύψει ποια είναι. Παρασυρμένη λοιπόν από ένα δυνατό κυκλώνα, η Ντόροθι μεταφέρεται στη μαγική χώρα του Οζ. Εκεί, χωρίς να το επιδιώξει, γίνεται η αιτία για να απελευθερωθεί ένας λαός από την τυραννία, ενώ της δίνεται η ευκαιρία να κάνει ένα μεγάλο ταξίδι προς τη Σμαραγδένια πολιτεία, αναζητώντας την βοήθεια του μεγάλου μάγου. Στον δρόμο τη συναντά ένα σκιάχτρο που πιστεύει πως δεν έχει μυαλό, ένα τενεκεδένιο στρατιώτη που νιώθει πως δεν έχει καρδιά και ένα λιοντάρι που θεωρεί πως είναι δειλό. Μαζί ξεκινούν μια κοινή πορεία αναζήτησης, διασχίζοντας έναν κόσμο γεμάτο προσκλήσεις, προκλήσεις, αποκαλύψεις και ανατροπές, όπου τίποτα δεν είναι ακριβώς όπως φαίνεται. Όσο για τη συμμετοχή σου, αμέσως ανοίγεις Viber, πληκτρολογείς παράσταση κενό, όνομα τεπώνυμο και το στέλνεις στο 6982-951-951. Φυσικά, καλή σας επιτυχία!
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
5: Μπορώ να έχω λίγο.

Με λίγα λόγια, έχει ξεκινήσει ιδανικά η εβδομάδα και το μεσημέρι μας. Νίκος Οικονομόπουλος έπαιξε δυνατά στους 95 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και γρήγορα να πούμε ότι μέχρι αύριο τρέχει ακόμα ένας διαγωνισμός για τα φετινά Summer Concert στο Instagram, παιδιά, για διπλές προσκλήσεις για την συναυλία της Ελένης Φουρέιρα. Οπότε, αν θέλεις να βρεθείς στο θέατρο Γης την Τετάρτη, μπαίνεις, ακολουθείς τη διαδικασία και τσεκάρεις φυσικά την τύχη σου. Που παράλληλα να σου πω ότι αύριο το πρωί στην παρέα του πρωινού θα είναι εδώ η Ελένη Φουρέιρα. Οπότε, μείνε εδώ για να τα μάθεις όλα. Εμείς αμέσως σας δούμε και τι εκκρεμότητες έχουμε για τον Ιούλιο, αφού είπαμε σήμερα έχουμε Απόν στη Μονή, την Τετάρτη Ελένη Φουρέιρα στο Θέατρο Γης, έπειτα Πέμπτη το Δωρής Μαραντίνης με Ευρυδίκη και γκέστ Χρήστος Δάντης πάλι στη Μονή Λαζαριστών και ο μήνας κλείνει ιδανικά στις 25 με Νατάσα Θεοδωρίδου παρέα με Χρήστο Τσιλόπουλο στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών και φυσικά μένεις εδώ γιατί έρχονται διαγωνισμοί και on air και στο Instagram για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Όσο για την μουσική μας, Έλλη Κοκκίνου, ταλέντο, είναι αγαπημένο από το παρελθόν, παίζει αμέσως στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95 και 1.

0: Θες όσον αφορά το φετινό Μουντιάλ, παιδιά, έπειτα από πολύ καλές εμφανίσεις τις προηγούμενες μέρες από μικρότερες δυναμικές ομάδες. Χθες λοιπόν η Νορβηγία, η οποία να σημειώσουμε κάπου εδώ πως ποτέ δεν έχει χάσει από τη Βραζιλία σε μεταξύ τους επίσημη συνάντηση, πέταξε έξω τους Βραζιλιάνους και την παρέα του Νεϊμάρ με 2 γκολ του Έρλινγκ Χάλαντ, συνεχίζοντας τον επόμενο γύρο, όσο για σήμερα στις 10 έχει ματσάρα. Παιδιά, Πορτογαλία-Ισπανία, παιχνίδι που νομίζω ότι θα έχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον. Από την άλλη, τώρα να πούμε πως με τον Nova More πρόκειται έτσι για μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Όσο για περισσότερα, τα βρίσκεις όλα στο Nova.gr και ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μηνης διάρκειας με την τιμή των 36 ευρώ τον μήνα, να αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited. Επιστρέφω!
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε την γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό, μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίντος, μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη, 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana, μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: κάθε νύχτα μαργαρίτα. Βέβαια, ταιριάζει και το απόγευμα μια ωραία έτσι μαργαρίτα. Χρήστος Μάστορας ήταν η επιλογή μου για ένα πολύ ωραίο φινάλε της σημερινής εκπομπής. Με μας μαζί στο μεσημέρι μας. Στους 9.5 και 1, εμείς φυσικά, παιδιά, δίνουμε ραντεβού απόψε το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών με Απόν για ένα πολύ ωραίο, έτσι πολύ όμορφο καλοκαιρινό βράδυ. Φυσικά, όχι όσοι έχετε κερδίσει για το Meet & Greet, ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έχουν σταλεί για να μπορέσετε να απολαύσετε όσο το δυνατόν περισσότερο τον καλλιτέχνη και να βγείτε έτσι στα story και τις φωτογραφίες σας. Γενικότερα, όσο νωρίτερα πάτε όλοι, τόσο καλύτερα θα βολευτείτε. Οπότε τα λέμε εκεί το βράδυ, όσο και τα υπόλοιπα εμείς κάπου εδώ ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, μεσημέρι Τρίτη στις 2 ακριβώς. Εγώ είμαι ο Βασίλης Καροκόπος. Ελπίζω έτσι να απόλαυσα αυτές τις 2 ώρες και φυσικά μένεις κόσμος συντονισμένος. Έρχεται Δήμητρα Καβαλάρη για να περάσετε παρέα το επόμενο 2ωρο. Φυσικά πάντα εδώ στο Κοσμοράδιο 951. Από εμένα, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Αύριο στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Τι σημαίνει για εσένα αν πίνεις κάθε μέρα καφέ από το ίδιο φλιτζάνι?
3: Έρχεται ρομπότ που διπλώνει ρούχα και καθαρίζει χώρους.
2: Και μαζί μας στο στούντιο η Ελένη Φουρέιρα.
1: Αύριο 8 με 12 με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Σας κάλεσαν από εταιρεία δημοσκοπήσεων για το ραδιόφωνο. Απαντήστε χαλαρά, όπως ο Δημήτρης Ταρόβας.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας.
5: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Πλάκα με κάνεις, ε. Εγώ δεν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
7: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Ελεύθερος εν ώψη προκαταρκτικής εξέτασης αφέθηκε ο 76χρονος που θεωρείται υπαίτιος για τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο. Λουτράκι. 16χρονος με πατίνι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και τραυματίστηκε σοβαρά. Κρήτη. Δίτες ανέσυραν 67 λαγοκέφαλους από τον κόλπο της Μεσαράς. Σεισμοί στη Βενεζουέλα. Στους 3.342 έφτασαν οι νεκροί. Παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Η Νορβηγία κέρδισε τη Βραζιλία με 1-2 και η Αγγλία το Μεξικό με 2-3.

Εντεκουμένα στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Δεν του λευκού πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

αφού λοιπόν τα είπες όλα, τα είπε και ο Θοδωρής Φέρης, ήρθε η ώρα να σε καλωσορίσω και εγώ στη σημερινή μας εκπομπή, αλλά και στην εβδομάδα μας, το Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να μου είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το δικό σου, το προσωπικό σου, το ραδιό σου, μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Δευτέρα λοιπόν, σήμερα 6 Ιουλίου, επιστρέψαμε μετά από ένα όχι τόσο ευχάριστο, θα πω, Σαββατοκύριακο για την Θεσσαλονίκη αλλά και γενικά για όλη την Ελλάδα, μετά από την μεγάλη πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο. Ευτυχώς, τέλος καλό, όλα περίπου καλά. Δεν θρυνήσαμε ανθρώπινες ζωές και αυτό είναι ένα θετικό μέσα σε όλα τα δυσάρεστα. Και σήμερα ξεκινάει μια νέα εβδομάδα, οπότε πάμε να το δούμε με ένα έτσι, με μια θετική αύρα. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης, καθώς τον περιφερειακό προς δυτικά. Έχουμε καθυστερήσεις σε Τριανδρία και λίγο πιο πάνω μετά το Επταπύργιο, ενώ προς ανατολικά υπάρχουν θεματάκια που ξεκινάνε από το νοσοκομείο Παπαγιώργιου μέχρι και το ύψος των Σικαίων. Στο κέντρο έχουμε μικροκαθυστερήσεις σχεδόν σε όλους τους δρόμους, αλλά κυρίως εκεί που υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες, ενώ στα ανατολικά έχουμε καθυστερήσεις σε Κωνσταντίνου Καραμαλή 25 Μαρτίου και στα δυτικά στην Πολύχνη σε Μαυρομιχάλη με αγνώστου στρατιώτου. Εγώ σε θέλω εδώ, σε θέλω κοσμοσυντονισμένο με την ένταση στο τέρμα για την συγκεκριμένη ώρα και φυσικά με ένα χαμόγελο στα χείλη. Έρχεται ο Αντώνης Ρέμος και η Πεγκυζίνα, αλλά πρώτα ξέρετε, παιδιά, τι είναι ο Γιάννης Πλουταρχός. Είναι το καλύτερο παιδί. Και μας το λέει σε αυτό το τραγούδι από τα παλιά, το οποίο μου είχε λείψει και θέλω να ακούσουμε παρέα στους 9, 5 και 1. Καλωσορίσατε!

0: κάνεις λοιπόν, μας λέει ο Νίνο και η Τζόζεφιν, και αν θέλεις να δεις κάποιον για ακόμα μία φορά, όπως λέει και το τραγούδι, αλλά μένει μακριά, μπορείς να πάρεις αεροπλάνο. Νομίζω ότι περισσότεροι έχουμε πετάξει με αεροπλάνο, όμως ελάχιστοι έχουν πετάξει αεροπλάνο. Γιατί η δουλειά του πιλότου είναι κάτι απολύτως μοναδικό και αρκετά περίπλοκο, θα πω εγώ. Αν λοιπόν και το δικό σου όνειρο είναι να γίνεις πιλότος, η Aegean και οι Ολυμπικές σου δίνουν την ευκαιρία να το κατακτήσεις. Γιατί και φέτος 40 υποτροφίες δίνουν τη δυνατότητα σε νέους να γίνουν πιλότοι και να περάσουν από την καμπίνα των επιβατών στο πιλωτήριο. Αν θέλεις λοιπόν να είσαι και εσύ ανάμεσά τους, κάνε την αίτησή σου στο aegeanair.com και ελπίζω την επόμενη φορά που θα μπω σε αεροπλάνο και να πετάξω, να είσαι εσύ στο πιλωτήριο και να με καλωσορίσεις. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο και εμείς απογειωνόμαστε με το δικό μας τρόπο, φυσικά με τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες τους, 9, 5 και 1. Τα λέμε σε λίγα λεπτά.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Λένα Ζευγαρά.
2: Τίτλος
1: Θα.

0: μπήκαμε λοιπόν όλοι μαζί σε ένα φορτηγό παρέα με την Αντάστα Θεοδωρίδου και οδεύουμε όλοι μαζί για να ακούσουμε και άλλες ελληνικές επιτυχίες. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο, να στείλω τα φιλιά μου στον φίλο Ναπτήρο, ο οποίος μας ακούει από την Έδεσα, μιας και σήμερα 6 Ιουλίου είναι Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Δεν έχουμε ονομαστικές εορτές, αλλά να πούμε χρόνια πολλά σε ένα φίλο μου που σήμερα έχει τα γενέθλιά σου. Και επίσης, σαν σήμερα, το 1932 η θερινή ώρα εφαρμόζεται για πρώτη φορά δοκιμαστικά στην Ελλάδα, στο διάστημα από 6 Ιουλίου έως 1 Σεπτεμβρίου, κατά το οποίο τα ρολόγια τίθενται μία ώρα μπροστά. Όμως, στη συνέχεια αυτό θα εγκαταληφθεί. Εμείς συνεχίζουμε εδώ, είναι το 2026, με Νίκο Οικονομόπουλο, ο οποίος έρχεται σε λίγα λεπτά φυσικά στο Κοσμοράδιο.
1: Αναζητάτε στιγμές 5 αστέρων. Αλία Luxury Resort Hotel and Villas. Το μοναδικό ξενοδοχειακό συγκρότημα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για άτομα 16 ετών και πάνω. Σουίτες με ιδιωτικές πισίνες. Infinity εξωτερική θερμενόμενη πισίνα. Spa. Εστιατόρια. Το Alia Luxury Resort Hotel and Villas γίνεται ο απόλυτος προορισμός σας στη Χαλκιδική. Πληροφορίες στο 2374 061 166. Αναμνήσεις 5 αστέρων.

0: ακουστικό προσμένο.
1: Εγώ πάλι δεν προσμένω στο ακουστικό, όπως λέει ο Παντελής Παντελίδης στο τραγούδι «Σως ήσουν κυρία». Εγώ προσμένω στο Viber για να μου στείλεις ένα μήνυμα στο 6982-951-951. Θέλω να μου τα πεις όλα. Καλησπέρες, να μου στείλεις αφιερώσεις σε μένα, σε σένα, σε κάποιον που αγαπάς και φυσικά να μου στείλεις και φωτογραφίες από τον τόπο που μας ακούς. Εμείς θα τα πούμε στο δεύτερο μας 60 λεπτό, γιατί έχουμε και έναν πάρα πολύ ωραίο διαγωνισμό. Συγκεκριμένα θα σε πω στη Νέα Φώκια αυτή τη φορά για να δοκιμάσεις καταπληκτικά εδέσματα, αλλά δεν σου αποκαλύπτω περισσότερα λεπτομέρειες, μαζί με νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες στη δεύτερη μας ώρα.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Διαβάζω ποια είναι τα ζώδια τα οποία θα έχουν, λέει, τύχη και αυθονία μέχρι το τέλος του Ιουλίου.
2: Είσαι μέσα σε αυτά.
1: Είμαι μέσα σε αυτό. Μάλιστα. Τα τέσσερα ζώδια, λέει, είναι ο Λέων, ο Καρκίνος, ο Κριός και ο Τοξότης. Για αυτά τα τέσσερα ζώδια, λέει, δυσκολίες θα είναι στο τέλος τους. Ο Ιούλιος είναι ο μήνας με απρόσμενες ευλογίες και μεγάλη αυθονία και όλα θα λειτουργούν υπέρ σας. Δράση, φίλους, χαρά και αυθονία. Δεν βλέπω σεξ τίποτα, έτσι. Πάλι χαρταετό.
2: Εντάξει, θα είσαι πλούσιος. Θες να έχεις κάνει και σεξ, είσαι με τα καλά σου.
1: Θα φλεξάρω τα 50 ευρώ και τα κατοστά ευρώ, Γιώργο, και μετά θα κάνουν ουρά.
2: Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, όπως καταλαβαίνετε, η κατάσταση είναι εξάλλου. Μπορεί έξω να έχουμε 26 βαθμούς Κελσίου, αλλά το παιδί εδώ αντιδράσει να έχουμε 40. Έχει πάθει ήδη θερμοπληξία προκαταβολικά.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Ετοιμαστείτε για μια μοναδική συναυλία με το συγκρότημα Μπλε μέσα στο χώρο της κατασκήνωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στο Ποσίδη. Το Σάββατο 11 Ιουλίου οι Μπλε θέλουν και έρχονται στη Χαλκιδική. Εάν θέλετε κι εσείς να τους απολαύσετε, προμηθευτείτε εγκαίρως τα ηλεκτρονικά σας εισιτήρια από themore.com. Σάββατο 11 Ιουλίου μέσα στο χώρο της κατασκήνωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στο Ποσίδη. Μην το χάσετε!
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Big Sun, υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Η ώρα είναι 5.
6: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
7: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
8: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
9: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
10: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 18χρονος που οδηγούσε επικίνδυνα με κλεμμένη μοτοσικλέτα για να ξεφύγει από τους αστυνομικούς και προσέκρουσε σε γιόταχη. Μενίδη. Γάλλος ποδηλάτης που έκανε το γύρο της Ευρώπης έπεσε θύμα ληστείας σε καταβλισμό Ρωμά. Οροπός. Συνελήφθη αυστριακός καταζητούμενος για απάτη ύψους άνω των 63 εκατομμυρίων ευρώ. Γαλλία. Κλάπηκαν κοσμήματα αξίας 4 εκατομμυρίων ευρώ από το Μουσείο Λαλίκ. Προκριματικά Μούντο Μπάσκετ 2027. Η εθνική μας ιτήθηκε από την Πορτογαλία με 56-71.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: δεν εγκρί.
1: Εξηγήστε μου λοιπόν εσείς πώς γίνεται πρώτο να πέρασε τόσο γρήγορα το Σαββατοκύριακο και δεύτερον πώς γίνεται να πέρασε τόσο γρήγορα το πρώτο μας 60 λεπτό. Εδώ είμαστε λοιπόν στο Κοσμοράδιο 95,1. Περνάμε καλά και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Και τώρα μπορώ να πω καλησπέρα φίλε μου σε εσένα που συντονίστηκες τώρα. Καλησπέρα και σε σένα που ήσουν κοσμοσυντονισμένος από την αρχή. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο στο δικό σου ράδιο Σουσού έως τις 6 και αν σε πετυχαίνω στο αυτοκίνητό σου. Πρώτον, κουράγιο, έχουμε κίνηση και δεύτερον, περίμενε, δώσε βάση γιατί θα σου πω που έχουμε κίνηση για να αποφύγεις συγκεκριμένους δρόμους. Ας πούμε, λεωφόρος Νίκης είναι στα κόκκινα. Μία μίξη όριμου και άγουρου κερασιού όσον αφορά τις αποχρώσεις σε διάφορα σημεία και το ίδιο δείχνει να υπάρχει αυτή τη στιγμή και στον περιφερειακό προς δυτικά σε 424 και νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Όπου και αν είσαι, ό,τι και να κάνεις, ελπίζω να είσαι καλά και να παραμείνεις κοσμοσυντονισμένος γιατί επιστρέφω με πάρα πολύ λαχταριστό διαγωνισμό. Αλλά πρώτα, τι είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός? Ελεύθερος στο τραγούδι, γιατί στη ζωή δεν είναι. Είναι και δεσμευμένος και παντρεμένος και πατέρας και πάρα πολύ ευτυχισμένος και τον ακούμε δυνατά στους 9, 5 και 1.

101. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: πρόβαλε, όπως λέει η Κατερίνα Λιόλιου, και ήρθε η ώρα και εγώ να βάλω στη ροή μας και έναν πάρα πολύ ωραίο διαγωνισμό. Αυτή τη φορά θα σε πάω στον πεζόδρομο της Νέας Φώκιας και συγκεκριμένα στο εστιατόριο Θαλασσινών Το Μπαρμπούνι, το οποίο αποτελεί την απόλυτη γαστρονομική στάση για τους λάτρεις του φρέσκου ψαριού. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πολύ εύκολο βασικά να βρεις ψάρι, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις ποιοτικό και πεντανόστιμο ψάρι και μια ποικιλία γενικότερα στον κατάλογο. Γι' αυτό θέλω να πας στο Μπαρμπούνι και να το δοκιμάσεις. Γι' αυτό θα σου δώσω ένα γεύμα ή δείπνο για δύο άτομα αξίας 50 ευρώ. Αρκεί να μου στείλεις με τι θα παίξουμε σήμερα. Θα παίξουμε με τη λέξη ψάρι. Ψάρι, κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο Viber 6982-951-951. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη. Αυτό είναι το δικό σου ραδιό σου μέχρι τις 6 και καλή επιτυχία.
1: Ακούτε τη Μαρία Σολομού, γιατί η Μαρία Σολομού ξέρει.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
6: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5. Μπορώ να...

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καλοκαιράκι.
2: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρτ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
2: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρτ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
1: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

παίζει ράδιο είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

όλα μαγικά, όλα καλοκαιρινά. Αυτός είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, νομίζω. Ναι, το 2026 έχει κεντήσει με το Βελονάκι. Τα τραγούδια είναι ένα και ένα. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 6. Και τώρα που μιλάμε για καλοκαιράκι, τι ώρα που είναι, ρε παιδιά. Να κάθεσαι το βράδυ στο σπίτι και να ανοίγεις την μπαλκονόπορτα, να μπει στο σπίτι όλο το ωραίο, το ζεστό, το αεράκι και όλη η πανίδα της Θεσσαλονίκης. Γιατί ανοίγεις και μπαίνουν κουνούπια, μπαίνουν σκνίπες, μπαίνουν βρωμούσες. Και το χειρότερο από όλα είναι να έχεις αφήσει ανοιχτή την μπαλκονόπορτα, να σηκώνεσαι το βράδυ για νερό και να βλέπεις μια Τερέζα. Ποια Τερέζα, μια κατσαρίδα στην κουζίνα, έτσι, και να βγάλει και φτερά και να αρχίζει να πετά γύρω-γύρω εκεί μετά τίποτα. Κλειδώνεις το σπίτι και φεύγεις και μετακομίζεις αλλού. Ωστόσο, ανακάλυψα ότι αν έχεις βασιλικό στο σπίτι σου και στο μπαλκόνι σου, οι κατσαρίδες δεν πλησιάζουν. Γιατί, όπως γνωρίζουμε, οι κατσαρίδες δεν έχουν καλή όραση. Οπότε βασίζονται σχεδόν εξ ολοκλήρου στις κεραίες τους, οι οποίες λειτουργούν ως αισθητική, ως φρυτική και χημική υποδοχή για να βρουν τροφή, νερό και σύντροφο. Εμείς αυτά τα τρία δεν θέλουμε να τα κάνει κατσαρίδες στο σπίτι μας. Οπότε, αν βάλεις βασιλικό, οι αισθητήρες τρελαίνονται. Δεν μπορούν ούτε να μυρίσουν κάτι άλλο πέραν από το βασιλικό, ούτε να ανιχνεύσουν κάτι άλλο πέραν από το βασιλικό. Οπότε, κάνουν μεταβολή και πηγαίνουν στο σπίτι του γείτονα. Και έτσι λοιπόν, βάλε βασιλικό και thank me later. Έρχεται και ο Θοδωρής Φέρης να γίνουμε.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες

0: Νομίζω ότι είχαμε καιρό να μπούμε στη μηχανή του χρόνου και να γυρίσουμε πίσω για λίγη να τάσε Θεοδωρίδου. Δε στα δικό λοιπόν, έτσι για να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή και να ξεκινήσουμε την εβδομάδα μας στο Κοσμοράδιο 95,1. Ελπίζω να πέρασες καλά, γιατί εγώ ξέρεις, πάντα περνάω καταπληκτικά όταν σε έχω στην παρέα μου. Φυσικά συνεχίζεις και στέλνεις τα μηνύματά σου στο 6982-951-951 και μην ξεχάσεις να έχεις και τις εφαρμογές μας Κοσμοράδιο 951 κατεβασμένες στο κινητό σου. Είναι free και για iOS και για Android. Εγώ λοιπόν είμαι Δήμητρα Καβαλά. Και τα λέγαμε από τις 4 μέχρι τις 6 και τώρα τη σκητάλη παίρνει ο Τάσος Ριζόπουλος μέχρι τις 8. Μην ξεχνάς ότι οι επιτυχίες στο Κοσμοράδιο 95,1 και το κοσμοράδιο.gr δεν σταματάνε ποτέ και εμείς δεν χανόμαστε. Α, πώς ξέχασα. Ξέχασα τα τελευταία χαιρετίσματα. Μισό λεπτάκι παρακαλώ να μπω στα μηνύματά μου. Γιατί έχω εδώ και τη Βίκη, έχω και την Καλυψό, έχω και το φίλο μου τον Γιάννη, έχω και το Χάρη, έχω τον Αντώνη, την Ευαγγελία, τον Σωτήρη, την Αναστασία, τη Χρύσα, τον Σπύρο, τον Κωνσταντίνο, την Αρσενία με το ωραίο όνομα, αλλά και τη Ζωή. Τώρα μπορώ να πω ότι εμείς δεν χανόμαστε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4, όπου ανοίγω μικρόφωνο και ανοίγεις ραδιόφωνο.
1: Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Λοιπόν, επειδή δεν θέλω να αφήνουμε έτσι κάποιες εκκρεμότητες, πριν αρκετό καιρό σας είχαμε πει ότι ο άντρας με το μικρότερο εργαλείο στον κόσμο είναι ένας Αμερικανός, ο Michael Phillips, που είναι 100. Έτσι.
3: Έψαχνε καιρό ο Μάνος να βρει κάποιον για να σταθεί καλύτερα. Για πες, ναι, και.
2: Λοιπόν. Ο συγκεκριμένος κύριος μέσω crowdfunding συγκέντρωσε χρήματα μέσω λοιπόν αυτών των δωρεών περίπου 13.000 δολάρια από εκατοντάδες δωρητές.
3: Τι να τα κάνει.
2: Για να το μεγαλώσει.
3: Μάλιστα.
2: Γιατί.
3: Δεν γίνονται και θαύματα, βέβαια, να πούμε έτσι σε αυτό το σημείο.
2: Κοίτα, δεν είναι μόνο στο σεξ. Ο άνθρωπος που κάνει κατουρίστε, το ψάχνε τσιμπιδάκια.
3: Ναι, εντάξει, αλλά.
2: Σε μιλάω εκ πείρα.
3: Το φαντάζομαι, δε. Πες του, δίδαξε τον.
2: Μεγεθυντικό
3: το τσιμπιδάκι σου. Πάνε βρες τον άνθρωπο και δείξ' του. Έτσι γίνεται.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Νυχτερινές εργασίες στην κάθοδο της λεωφόρου Μίκη Θοδωράκη πρώην Λαγκαδά από τη διασταύρωση με την οδό Καραολή και Δημητρίου έως τη διασταύρωση με την οδό Δαβάκη και Ακριτών. Αθήνα. Οδηγός ταξί απειλήσε 4 17χρονους γιατί αρνήθηκαν να πληρώσουν διπλάσιο κόμιστρο. Νάξος. Άγνωστοι βανδάλισαν δημοτικό σχολείο με μπογιές στους τοίχους. Παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Σήμερα στις 10 η ώρα ο αγώνας Πορτογαλία-Ισπανία και στις 3 τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής-Βέλγιο. Συναυλίες σήμερα στις 9:30 ο ΑΠΟΝ στη Μονή Λαζαριστών.

Ελληνοφρένια.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Και τώρα.
1: Είστε έτοιμοι!
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα σωστή μουσική. Το μικρόφωνο ανοιχτό για τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Καλώς τους μου και καλή εβδομάδα. Πού είστε βρε κουκλάκια υπέρλαμπρα, πού είστε υπέροχα πλάσματα, τι κάνετε, πώς περνάτε. Τέλεια μου λες και θα περάσουμε ακόμη πιο τέλεια εδώ στους 95,1 και το Κοσμοράδιο μετά στο Ριζόπουλο στον αέρα της πόλης. Ξεκινάω με κίνηση γιατί σου έχω πολλές εκπλήξεις σήμερα. Κάτσε, θα τα ακούσεις. Λοιπόν, περιφερειακός. Καλά τα πράγματα, όχι κάποια ιδιαίτερα κολλήματα, λίγο ξεστό γνωστό. Κομβικό σημείο με την Ευκαρπία μέχρι το ύψος της Πολύχνης, εκεί από δυτικά προς ανατολικά. Στην αερογέφυρα Σταυρούπολης υπάρχει αρκετή κινησούλα από ό,τι βλέπω και στη Λεωφόρο Νίκης και πριν την Καμάρα από δυτικά προς ανατολικά. Θα πάμε για σαφάρι με τη Ρία Ελληνίου. Θα έρθει ο Νίνος και θα πει για το Θεό του και μετά θα έρθει η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται. Και έρχονται συναυλίες. Σήμερα έχουμε συναυλία πόν, παιδιά. Στη Μονή Λαζαριστών θα γίνει χαμός. Είμαι ο Τάσος Ριζόπουλος. Έχω σούπερ διαγωνισμούς, έχω πολλές εκπλήξεις, πολύ μουσική, λίγα λόγια. Καλώς ήρθατε!

0: μετόπιν ελικοκίνου. Πες μου ότι σε χρωστά ελικοκίνου που θα είναι στα Music Live Events στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Σαμέ με Κοσμοράδιο 95,1 παρεούλα και θα περάσουμε τέλεια. Θα σας τα λέω ένα-ένα τα ονόματα, σας τα πετάω σε άσχετο χρόνο, έτσι ώστε να μαθαίνεις ποια ονόματα θα είναι στα Music Live Events στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Πάντα με χορηγό το Κοσμοράδιο 95,1. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι πρέπει να κάνετε. Παίρνετε το κινητό στο χεράκι σας και γράφετε τη λέξη Αριστοτέλ. Το Αριστοτέλ είναι ένα πολύ όμορφο σημείο της πόλης μας, όπως κατεβαίνεις στην πλατεία Αριστοτέλους για να βγεις στη θάλασσα μπροστά, στη Λεωφόρο Νίκης, στην αριστερή πλευρά. Εκεί θα πιεις τα κοκτέιλ σου, θα πιεις τον καφέ σου, θα ακούσεις τις μουσικάρες σου και θα γευτείς υπέροχα γαστρονομικά πιάτα. Όπου βέβαια πρέπει να σου πω ότι κάνουν κάτι ξεχωριστό, μοναδικό και πρέπει να το έχεις κατά νου ανεπανάληπτο, θα πω. Δευτέρα, αν φας πίτσα, μισή τιμή, 50% έκπτωση. Την Τετάρτη, που είναι η μέρα για μπέργκερ, θα γευτείς υπέροχα μπέργκερ στη μισή τιμή, 50% έκπτωση. Και την Παρασκευή, που είναι η μέρα ζυμαρικών, θα φας τα ζυμαρικά στη μισή τιμή. Μου λες, αποκλείεται, και όμως είναι αλήθεια, αυτό συμβαίνει στο Αριστοτέλ. Δευτέρα είναι η μέρα πίτσας, 50% έκπτωση. Τετάρτη είναι η μέρα μπέργκερ, 50% μισή τιμή. Και Παρασκευή, ζυμαρικά, μισή τιμή. Τι σου κάνω εγώ τώρα, δωράκλε, θα μου πεις. Εσύ και η παρέα σου, απαρτιζόμενοι από 4 άτομα, θα φάτε. Θα πιείτε στο Αριστοτέλ και θα πείτε στην υγεία του Αριστοτέλ και του Τάσου Ριζόπουλου. Θα πας στο Viber, θα γράψεις τη λέξη Αριστοτέλ, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951 με θέατο θερμαϊκό στην πλατεία Αριστοτέλους και με φοβερά γαστρονομικά πιάτα από το Αριστοτέλ και όχι μόνο. Αριστοτέλ, ονοματεπώνυμο, το μήνυμα στο 6982-951-951 στο Viber. Καλή επιτυχία!
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2,09 ευρώ. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
3: Λένα Ζευγαρά.
4: Τίτλος
3: Θα.

0: όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Τι

0: Είναι Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Το λέει και ο Αντώνης Ρέμος. Και πάμε να δούμε τι προβλέπει η φίλη μου η Έμι, ξέρεις, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, για αύριο Τρίτη, 7 Ιουλίου. Εντάξει. Ελάχιστη θερμοκρασία 6 ώρα το πρωί, 24 βαθμοί Κελσίου. Μέγιστη θερμοκρασία 3 ώρα το μεσημέρι, 34 βαθμοί Κελσίου. Θα έχει ένα αεράκι τόσο όσο για να μας δροσίζει, 4 μποφόρ. Η υγρασία θα είναι στο 60%. Και όλα ωραία, όλα καλά. Ακούγονται Κοσμοράδιο 95,1 μετά στο Ριζόπουλο.
1: Αναζητάτε στιγμές 5 αστέρων. Αλία Luxury Resort Hotel and Villas. Το μοναδικό ξενοδοχειακό συγκρότημα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για άτομα 16 ετών και πάνω. Σουίτες με ιδιωτικές πισίνες. Infinity εξωτερική θερμενόμενη πισίνα. Spa. Εστιατόρια. Το Αλία Luxury Resort Hotel and Villas γίνεται ο απόλυτος προορισμός σας στη Χαλκιδική. Πληροφορίες στο 2374-061-166. Αναμνήσεις 5 αστέρων.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Radio.
1: Θα ξεφοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία.

συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: φταίσαι εσύ, λέει ο Γιάννης Πλούτροφος. Ναι, ναι, φταίω εγώ για όλα φταίω και για τις δωράκλες που κάνω. Λοιπόν, παίρνεις το κινητό, πας στο Viber, γράφεις τη λέξη Αριστοτέλη, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά στο 6982-951-951. Μία παρέα παρτιζόμενη από 4 άτομα θα φάει γαστρονομικά πιάτα φοβερά και τρομερά στο Αριστοτέλ. Το Αριστοτέλ στην πλατεία Αριστοτέλ, όπως κατεβαίνεις στην πλατεία Αριστοτέλ για την νίκη, στο αριστερό σου χέρι, έτσι. Και πίνεις τα κοκτέιλ στις καφεδάρες από το πρωί μέχρι το βράδυ και τρως φοβερά γλυκά και υπέροχες πίτσες και υπέροχα μπέργκερ και υπέροχες πάστες, δηλαδή ζυμαρικά. Και να σου πω τώρα ότι κάνοντας αυτή την κίνηση θα πας, θα φας εσύ και παρέα σου, έτσι. Αλλά μην λες μόνοι σου ότι Δευτέρα έχουμε Pizza Day, όπου όλες οι πίτσες είναι 50%, μισή τιμή. Την Τετάρτη έχουμε Burger Day, όπου όλα τα μπέργκερ, απίστευτα μπέργκερ, παιδιά, τα έχω δοκιμάσει όλα. Δεν τα χορταίνω, 50% έκπτωση. Και Παρασκευή όλα τα ζυμαρικά, 50% έκπτωση. Μόνο στο Αριστοτέλ. Τρεις μέρες, τρεις διαφορετικές πιατάρες, τρία διαφορετικά εδέσματα με 50% έκπτωση. Και βέβαια εσύ πηγαίνεις τώρα στο Viber, γράφεις τη λέξη Αριστοτέλ, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Εσύ και η παρέα σου, 4 άτομα, πάτε στο Αριστοτέλ και τρώτε και γίνεστε σένι. Δωράκλα σου λέω, δωράκλα. Κάνε τη μαγική κίνηση τώρα. Επαναλαμβάνω, Δευτέρα Pizza Day, Τετάρτη Burger Day και Παρασκευή ζυμαρικά. Αυτές οι μέρες, αυτά τα πιάτα με 50% έκπτωση. Απίστευτο.
1: Αύριο στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Τι σημαίνει για εσένα αν πίνεις κάθε μέρα καφέ από το ίδιο φλιτζάνι?
3: Έρχεται ρομπότ που διπλώνει ρούχα και καθαρίζει χώρους.
2: Και μαζί μας στο στούντιο η Ελένη Φουρέιρα.
1: Αύριο 8 με 12 με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ούτε η Κατερίνα Τσάβαλου δεν ακούει ράδιο. Τι συμβαίνει?
5: Ναι, γεια σας.
6: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Ράδιο? Όχι καλέ. Μόνο Κοσμοράδιο.
7: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
8: Πάντα ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία. Ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πώς θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξο, Σκιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310-403-323. Η Bayline τώρα και στα νέα μουδενιά Χαλκιδικής.
9: Η ώρα είναι 7.
10: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
11: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Τελικά όποιος λέει τραγούδι με τη λέξη είπες, κάνει επιτυχία. Το κάνει η Βιαδάμου, είπες πως θα είμαστε εμείς, είπες τέτοια λόγια, τέτοιες... Καταλαβαίνεις, εντάξει, κι εγώ... Μερικές φορές το ξεχνάω τους στίχους, πεθαίνω στα γέλια. Είμαι σαν τους τραγουδιστές πάνω στην πίστα, ξεχνάνε τα λόγια και λένε δικό σας. Εγώ δεν έχω να πω κάποιον δικό σας. Τώρα για την Ήβια Δάμου, κατάλαβε. Είπες και ο Θοδωρής Φέρης, το έκανε σουξέ. Και είναι αυτό που λέμε. Συνεχίζει ακάθεκτος με το είπες. Λοιπόν, εγώ θα πω τώρα ότι η κίνηση στους δρόμους είναι μια χαρά, παιδιά. Δεν βλέπω ούτε στο περιφερειακό, ούτε στο κέντρο, ούτε Νίκης, ούτε Λαγκαδά. Και στην αερογέφυρα Σταυρούπολη τα πράγματα είναι καλύτερα που πριν είχαμε κινησούλα. Οπότε θα σας εξηγήσω ότι έρχεται η Ρία Ελληνίδου, μετά έρχεται ο Γιώργος Αλκαίος που έκανε συναυλία με Κοσμοράδιο 95,1. Και έγινε ο χαμός, παιδιά. Ούτε ο ίδιος ο Αλκαίος δεν το πίστευε. Έρχεται και η Κατερίνα Λιόλιο, έρχεται ο Οικονομόπουλος, έρχεται και η Ελένη Φουρέιρα αύριο στο πρωινό του Κοσμοράδιο. Ελένη Φουρέιρα θα είναι έτσι για να μας τα πει όλα για τη συναυλία με Κοσμοράδιο 95,1 χορηγό. Όλα τα πρώτα ονόματα, παιδιά, μη γελιέσαι τώρα. Μη ζεις τα πάτες, αυτό που λέμε αυτά πάτες. Όχι, όχι. Με Κοσμοράδιο 95,1 πορεύονται και πρώτες μεταδόσεις και παρτάρες και event και συναυλίες και συνεντεύξεις. Χαμός, σε λέω, χαμός, Ρία Χώστα.

0: Τζάκι, και Ελένη Φουρέιρα εδώ σε 95,1 και το Κοσμοράδιο. Έρχεται το κορίτσι μας αύριο στο πρωί του Κοσμοράδιο. Αυτή τη στιγμή κάπου στη Θεσσαλονίκη είναι και πίνει καφεδάκι. Το είδα. Α! Δεν μπορώ να πω πού όμως. Να απολαύσει το καφέ ήρεμα το κορίτσι. Λοιπόν, πολλά φιλιά στην Ελένη Φουρέιρα και εμείς συνεχίζουμε κάθεκτη εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 μετά στο Ριζόπουλο. Και θα σου πω τώρα ότι έχω μασαζάκι. Μασαζάκι χαλαρωτικό από το Μέλισπα. Είναι απαραίτητο, παιδιά. Πρέπει να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού τώρα που το θυμήθηκα. Το Μέλισπα το βρίσκει σε δύο χώρους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Μητροπόλεως 61 αλλά και Μητροπόλεως 68. Δυτικά το βρίσκει στο πεζόδρομο του Ευόσμου και ανατολικά στη Θέρμη. Παντού είναι το Μέλισπα. Φιλιά στο φίλο μου τον Αντρέα. Παίρνει το κινητό. Πα στο Viber, γράφει τη λέξη μασάζ, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμα στο 6982-951-951. Καλή επιτυχία, guys!
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Σουάν, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
5: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

0: Πες μου, πώς πέρασα, Ντορίνη.
1: Εκπληκτικά.
0: Δεν είναι πολύ. Δεν το χάρηκε στο νησί. Πρέπει την επόμενη φορά να του πει: κοίταξε, ό,τι κάνω εγώ στα guest μου. Θέλεις, θα έρθω, δεν θα πάρω, ας πούμε, 5.000. Παιδιά, λέμε στα χλαμαρίτσες, έτσι. Δεν τους πεις, θα πάρω το μισό, πιστέψτε και ένα τέτοιο. Θα πάρω λιγότερο, αλλά θα κάνω 3-4 μέρες παραπάνω. Να ακούς το φίλο σου, κάτι ξέρει. Η εμπειρία μιλάει. Λοιπόν, ήρθε η Άννα Κεφαλά για το επόμενο διωράκι. Πέρασε καλά. Ωραία. Να ξαναπάς. Πού έχεις τώρα guest και πες.
1: Λάρισα, Χαλκιδική.
0: Λάρισα, είδα και. Λάρισα, πολύ ωραία. Πού? Τι είπε το λεπτό, δεν το άκουσα. Ξαναρίχτω.
1: Βόρειο Πόλο.
0: Εκεί έχω να στείλω μία. Τι έχω κατά νου, θα τη στείλω σε λίγο καιρό. Να πάει εκεί πέρα. Παλιά ξέρεις τι δώρο έδινε. Την έστειλα τη μία εκεί πέρα. Στην Αφρική παρέα με την οικογένεια κροκοδίλων, χωρίς επιστροφή. Εκεί έμεινε, χάθηκε. Θα έρθει και η ώρα για το Βόρειο Πόλο από κάποια. Λοιπόν. Αγάλη, αγάλη γίνεται η αγουρίδα μέλη. Όποιος βγάζεται σκοντάφτη και γάλια αργά πάρα ποτέ, ακούτε το Ριζόπουλο γιατί ξέρει. 30 χρόνια φούρναρης. Λοιπόν, η Άννα Κεφαλά έρχεται για το επόμενο διωράκι. Εμείς αύριο, Θεού θέλοντος και ο επιτρέποντος, 6 ώρα όταν θα είμαστε εδώ. Έως τότε δεν θέλω τη μονή, πως δεν σκέφτομαι για μένα, το εύχομαι για εσάς, δηλαδή τα καλύτερα. Τάσος Ριζόπουλος, τα σέβουμε και εις. Bye.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Διαβάζω ποια είναι τα ζώδια τα οποία θα έχουν, λέει, τύχη και αυθονία μέχρι το τέλος του Ιουλίου.
2: Είσαι μέσα σε αυτά.
1: Είμαι μέσα σε αυτό. Μάλιστα. Τα τέσσερα ζώδια, λέει, είναι ο καρκίνος, ο κρυός και ο τοξότης. Και αυτά τα τέσσερα ζώδια, λέει, δυσκολίες θα είναι στο τέλος τους. Ο Ιούλιος είναι ο μήνας που με απρόσμενες ευλογίες και μεγάλη αυθονία και όλα θα λειτουργούν υπέρ σας. Δράση, φίλους, χαρά και αυθονία. Δεν βλέπω εγώ σεξ τίποτα, έτσι. Πάλι χαρταετό.
2: Εντάξει, θα είσαι πλούσιος. Θες να έχεις κάνει και σεξ, είσαι με τα καλά σου.
1: Θα φλεξάρω τα 50 ευρώ και τα κατάστα ευρώ, Γιώργο, και μετά θα κάνουν ουρά.
2: Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, όπως καταλαβαίνετε, η κατάσταση είναι εξαλλή. Μπορεί έξω να έχουμε 26 βαθμούς Κελσίου, αλλά το παιδί εδώ αντιδράσει σαν να έχουμε 40. Έχει πάθει ήδη θερμοπληξία προκαταβολικά.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
4: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσαι πραγματικά.
3: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
4: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
3: Κατόγλου, δομικά υλικά.
4: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
3: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

νύχτα, Μαργαρίτα, και για το ξεκίνημά μας, Χρήστος Μάστορας, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1, στο ραδιόφωνο που αγαπάτε και την παρέα που αγαπάτε ακόμη πιο πολύ. Άνω μεταξύ μας, μαζί θα είμαστε μέχρι τις 10. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά και πάμε να δούμε τι γίνεται γρήγορα από κίνηση στους δρόμους της πόλης, γιατί βλέπω τα πράγματα έχουν χαλαρώσει γενικά στο κέντρο της πόλης. Στα δυτικά επικρατεί καλή εικόνα και μέσα στο κέντρο δεν συναντάτε ιδιαίτερα προβλήματα, μόνο κάποιες μικροκαθυστερήσεις στα φανάρια του Λευκού Πύργου. Στα υπόλοιπα σημεία τώρα πάμε προς τα ανατολικά. Υπάρχει έντονο ποτηλιάρισμα στη μεγάλη διασταύρωση στο Φοίνικα, ειδικότερα στο ρεύμα προς το κέντρο. Ενώ τώρα στον περιφερειακό υπάρχουν καθυστερήσεις στο ύψος στις 40 εκκλησίες στο ρεύμα προς τα δυτικά. Στα υπόλοιπα σημεία είμαστε OK. Και από αγάπη υπερβολική θα πεθάνω, αναβήσει αμέσως τώρα, γιατί συνέχεια έχουμε και Γιώργο Μαζουνάκη και τη Γαρμπή και φυσικά ένα δώρο φανταστικό να μας περιμένει. Οπότε μένετε συντονισμένοι και συντονισμένες πάντα στους 95 και 1.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να εργοπεθαίνεις.

εγώ είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Τίποτα δεν θέλω να μείνει. Ήταν η Αναστασία που κάνει χαμό πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς συνεχίζουμε μαζί μέχρι τις 10. Πάρα πολύ απλά, όμορφα και μουσικά. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Έχει λίγο μια μικρή συννεφιά τώρα, τι την ήθελα. Αλλά εντάξει, λίγο να σπάσει αυτή η ζέστη η πολύ που έχουμε, γιατί εγώ μπήκα σήμερα στο αμάξι και είδα 35 βαθμούς. Δεν ξέρω τώρα αν έξω εσείς τα νιώθατε καλύτερα τα πράγματα. Εγώ πάντως δεν ήμουν σε καθόλου καλή κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, θέλω να μου στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber, να μου τα πείτε κι εσείς, να σας τα πω κι εγώ. 6982-951-951. Εκεί να μου γράψετε τα ωραία σας τα μηνύματα, τις καλησπέρα σας, τις αφιερώσεις σας και ό,τι άλλο εσείς αγαπάτε. Έχουμε πολύ δρόμο μουσικό απόψε μπροστά μας. Έχουμε και πολλά να σχολιάσουμε. Οπότε θέλω να μείνετε σε αυτή την παρέα, γιατί ακολουθεί και σούπερ διαγωνισμός. Όλα αυτά ξέρετε πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ο Σωτήρης Καλυβάτσης φροντίζει επιμελώς την ακοή του. Ας ακούσουμε τι μας είπε ο ίδιος.
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Τι λέτε, κυρία μου, εγώ ακούω μόνο Κοσμοράδιο. Αυτά τα ράδιο και τα άλλα δεν με ενδιαφέρουν και δεν τα ξέρω.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους.
2: Μόνο Κοσμοράδιο ακούω.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Καλοκαιράκι.
4: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
0: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
4: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
0: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη. We'll be right back.

95,1 και μοναδικό.

Τι θέλω εγώ με σένα, άραγε Γιώργο Σαμπάνη. Εσείς όμως κάνετε πάρα πολύ καλά που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες στο αγαπημένο σας Κοσμοράδιο 95,1, γιατί έχουμε το γεγονός του καλοκαιριού. Εντάξει, ένα από τα γεγονότα, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει αυτές τις ημέρες είναι η μεγάλη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα στο θέατρο Γης εδώ στην πόλη μας, Τετάρτη 8 Ιουλίου, που έρχεται αυτό το κορίτσι να κάνει χαμό. Μαζί της θα είναι η Μαρσό και φυσικά θα έχουμε και Mystery Special Guest έκπληξη, οπότε καταλαβαίνετε. Έχει να γίνει χαμούλης και νομίζω θα περάσουμε φανταστικά. Τι νομίζω δηλαδή, είμαστε σίγουροι, γιατί είναι μια συναυλία με Ελένη Φουρέιρα, φυσικά με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1. Τι άλλο πια, είναι η συνταγή της επιτυχίας. Στέλνετε εσείς μηνύματα στο Viber για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις στο 6982-951-951. Γράφετε ονοματεπώνυμο και όποιο τραγούδι αγαπάτε πολύ από Ελένη Φουρέιρα, και καλή σας τύχη.

0: κάνεις.
1: Τι κάνεις, άραγε, και πώς περνάς, αλλά για να έχει κόψει η ζωή τους δεσμούς, τους επικοινωνιακούς, κάτι θα ξέρει. Οπότε εντάξει, τώρα ό,τι και να κάνεις, εύχομαι να είσαι καλά. Τώρα μακριά και αγαπημένη, το ξέρει τώρα. Το λέει και η Άννα Βύση, το λέει και ο λαός. Αυτό είναι. Εμείς πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 συνεχίζουμε παρέα, πάντα με τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες και πάντα με αλήθειες. Τι χαμός έχει γίνει με τη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα, δεν το συζητάμε, με τον αδιαγωνισμό τον ωραίο φυσικά. Οπότε ξέρετε, έχει γίνει ένας χαμός, διπλές προσκλήσεις κερδίζετε σήμερα. Εμείς τώρα θα πάμε να απολαύσουμε για τη συνέχεια και Αντώνη Ρέμο και Νίκο Οικονομόπουλο, γιατί φυσικά όσα αγαπάμε παίζουν μόνο εδώ. Θα στείλουμε και πολλά φιλιά εκεί στο Παρίσι. Φιλιά αθλητικά εκεί με πολύ αγάπη στο Θοδωρή που προσπαθεί να κάνει προπόνηση ο καημένος και δεν μπορεί γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο το γυμναστήριο. Εσάς σας κουράζει πολύ κοσμία στο γυμναστήριο? Είναι ένα θέμα και αυτό. Δύσκολα πράγματα. Πάμε λίγο. Θέλω όλα να μου τα πείτε και φυσικά μένουμε συντονισμένοι στους 95 και 1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Λοιπόν, επειδή δεν θέλω να αφήνουμε έτσι κάποιες εκκρεμότητες, πριν αρκετό καιρό σας είχαμε πει ότι ο άντρας με το μικρότερο εργαλείο στον κόσμο είναι ένας Αμερικανός, ο Michael Phillips, που είναι 100. Έτσι.
2: Έψαχνε καιρό ο Μάνος να βρει κάποιον για να σταθεί καλύτερα. Για πες, ναι, και.
1: Λοιπόν. Ο συγκεκριμένος κύριος μέσω crowdfunding συγκέντρωσε χρήματα μέσω λοιπόν αυτών των δωρεών περίπου 13.000 δολάρια από εκατοντάδες δωρητές.
2: Τι να τα κάνει.
1: Για να το μεγαλώσει.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί.
2: Δεν γίνονται και θαύματα, βέβαια, να πούμε έτσι σε αυτό το σημείο.
1: Κοίτα, δεν είναι μόνο στο σεξ. Ο άνθρωπος που κάνει κατουρίστε, το ψάχνει τσιμπιδάκι.
2: Ναι, εντάξει, αλλά.
1: Σου μιλάω εκ πείρα.
2: Το φαντάζομαι, δε. Πες του, δίδαξε τον.
1: Με γενικό
2: το τσιμπιδάκι σου. Πάνε βρες τον άνθρωπο και δείξ' του. Έτσι γίνεται.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
5: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
6: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
5: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
0: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

Και εμείς Δευτέρα, Αντώνης Ρέμος, για το βράδυ αυτό το Δευτεριάτικο, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εμείς μαζί, άνω μεταξύ μας, άλλη μια ώρα γεμάτη επιτυχίες και ένα πολύ όμορφο live στο Instagram που θα κάνουμε σε πολύ πολύ λίγο. Οπότε μένετε στην παρέα, εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Πάμε να δούμε από κίνηση τι έχουμε στους δρόμους της πόλης. Τα πράγματα εντάξει τα βλέπω. Στα δυτικά είμαστε OK. Στο κέντρο τώρα κάποιες χαμηλές ταχύτητες θα συναντήσετε γύρω από την Αγία Σοφία στους μικρούς δρόμους, καθώς και στα φανάρια του Λευκού Πύργου. Ενώ πιο ανατολικά υπάρχει ακόμη το μποτιλιάρισμα στην Μεγάλη Διασταύρωση στα φανάρια του Φίνικα, ειδικότερα στο ρεύμα προς το κέντρο. Ο περιφερειακός είναι καθαρός και στα δύο ρεύματα. Και εμείς πάμε να απολαύσουμε λίγο και τη Γαρμπή. Μάλλον θα είσαι αυτό το λάθος που δεν μπορώ να μην ξανακάνω. Είναι και αυτά τα λάθη, αλλά τι να πούμε τώρα. Το δίσεξα Μαρτίνου Κανδρός, σοφού, όπως λέγανε και οι αρχαίοι μόνοι. Τέλος πάντων, πάμε λίγο εμείς να απολαύσουμε και τη Γαρμπή αμέσως τώρα στους 95 και 1.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Συνεχίζουμε παρέα για αυτό το δευτεριάτικο βράδυ. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς παρέα μέχρι τις 10 και πάντα αναμεταξύ μας. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ σκληρή η πραγματικότητα πια τα καλοκαίρια σε αυτή την χώρα. Ίσως τα τελευταία 20-30 χρόνια, δεν ξέρω πραγματικά. Δεν θα σταθώ σε περισσότερα στοιχεία. Παρ' όλα αυτά, θα σταθώ μόνο στο γεγονός ότι αντί να υπάρξει μια ουσιαστική ενίσχυση των πυροσβεστικών σωμάτων και ένας πραγματικός σχεδιασμός, δηλαδή κατά τους χειμερινούς μήνες, δεν ξέρω. Έχουμε ένα κράτος το οποίο περιορίζεται στο ρόλο του τροχονόμου, δηλαδή έχει το 112 το οποίο έχει μετατραπεί στο απόλυτο άλοθη. Σας στείλαμε, σου λέει, μήνυμα να φύγετε. Από εκεί και πέρα, αν δεν φύγατε εσείς φταίτε. Αυτό είναι μία ειδοποίηση στο κινητό, όμως δεν σβήνει ούτε τις φωτιές, ούτε προστατεύει το βίο των ανθρώπων, ούτε τίποτα από όλα αυτά, ούτε τις ανθρώπινες ζωές, το κυριότερο. Απλώς εξασφαλίζει ότι η πολιτική ηγεσία θα βγει στο γυαλί για να μιλήσει για επιτυχημένες εκενώσεις πάνω από τα αποκαίδια. Αυτά εγώ να δηλώσω, να διαπιστώσω και όλα αυτά. Εμείς συνεχίζουμε παρέα πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης.
1: Λένα Ζευγαρά.
2: Τίτλος.
1: Θα.

0: σ' αυτό, βάλε στα χείλη σου κραγιόν.
1: Βάλε στα χείλη σου κραγιόν και ετοιμάσου, γιατί έχουμε live στο προφίλ μας στο Instagram, Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951. Γιατί όχι μόνο τα lives, δεν είναι μόνο αυτές οι συναντήσεις μας οι όμορφες. Έχει να κάνει και το γεγονός ότι στο Instagram, παιδιά, στο λογαριασμό μας, στο προφίλ μας, τρέχουν και φανταστικοί διαγωνισμοί που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χάνετε. Να, ας πούμε, τώρα τρέχει διαγωνισμός για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα. Και παράλληλα τρέχει και διαγωνισμός ταξιδιωτικός από το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1, Μάνος Μιράντα Γιώργος, και φυσικά το Mentor Travel για να ταξιδέψετε για 4 ολόκληρες ημέρες στο νησί της Κο. Παιδιά, νομίζω θα είναι ένα φανταστικό ταξίδι. Γενικότερα υπάρχουν υπέροχοι διαγωνισμοί για όλα τα γούστα. Εσείς τώρα μένετε συντονισμένοι, έρχεστε στην παρέα μας στο live και φυσικά ακούμε και Πέτρο Ιακωβίδη αμέσως τώρα δυνατά στους 95 και 1.

Ο Απόνα, έχω να σας πω, μα, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 που κάνει το χαμό του και εδώ στη Θεσσαλονίκη μας φυσικά στις εμφανίσεις του, πάντα με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1. Και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr μας απολαμβάνετε. Για την ώρα απολαμβάνετε και αυτή την όμορφη την παρέα που έχουμε φτιάξει στο προφίλ μας στο Instagram. Live stream έχουμε, οπότε θέλω πάρα πολύ να έρθείτε να πάρετε μέρος και εσείς σε αυτή την όμορφη μάζοξη που έχουμε δημιουργήσει. Εμείς τώρα ραδιοφωνικά συνεχίζουμε με Σταβέντο και Ευαγγελία. Θέλω να υπενθυμίσω το διαγωνισμό που τρέχει στην εκπομπή για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα στην Θεσσαλονίκη, εδώ στην πόλη μας για 8 του μήνα, στο Θέατρο Γης. Οπότε στέλνετε συμμετοχές στο Viber 6982-951-951. Γράφετε ονοματεπώνυμο και όποιο τραγούδι αγαπάτε πολύ από Ελένη Φουρέιρα και οι προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα στην Θεσσαλονίκη, εδώ στην πόλη μας για 8 του μήνα, στο Θέατρο Γης. Οπότε στέλνετε συμμετοχές στο Viber 6982-951-951.

0: Γιώργος Μαζονάκης, σαν δύο σταγόνες βροχής, έτσι ταιριάζουμε εμείς. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Αυτό είναι η μεγαλύτερη αλήθεια. Έτσι ταιριάζουμε εμείς και έτσι τα λέμε εμείς καθημερινά 8 με 10 και πάντα ο χρόνος κυλάει σαν νερό. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, τα λέγαμε Άννα μεταξύ μας. Τα είπαμε και πολλή ώρα σε μια πολύ δυνατή live μετάδοση στο προφίλ μας στο Instagram. Μας έγινε την τιμή και η Δήμητρα Σιβρή. Καλώς.
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ. Θέλω να δηλώσω ότι τέτοια τιμή να μπαίνω στο στούντιο και να με υποδέχονται στο live το κοινό του Κοσμοράδιο. Εντάξει.
0: Αυτό ήταν μια πολύ ωραία στιγμή. Εντάξει, οφείλω να το παραδεχτώ. Να μην ξεχνούνται τα κλειδιά σου.
1: Θα
0: ανταποδώσω εδώ. Υπόσχεται, εγώ το κρατάω αυτό. Εμείς θα τα πούμε και αύριο εννοείται. Τώρα θα τα πείτε παρέα με τη Δήμητρα Σιβρή 10 με 12 στον αέρα της πόλης. Και εμείς αύριο ξανά το βραδάκι στις 8. Και μέχρι τότε εγώ σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και σας εύχομαι, θέλω να ξέρετε, όπως πάντα, τα καλύτερα. Καλό σας βράδυ.
2: Αύριο στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
3: Τι σημαίνει για εσένα αν πίνεις κάθε μέρα καφέ από το ίδιο φλιτζάνι?
4: Έρχεται ρομπότ που διπλώνει ρούχα και καθαρίζει χώρους.
3: Και μαζί μας στο στούντιο η Ελένη Φουρέιρα.
2: Αύριο 8 με 12 με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Ποιος θα επιβάλλει τάξη και ηθική στο ραδιοφωνικό τοπίο? Ο Χάρης Ρώμας φυσικά.
6: Ναι.
7: Ναι, γεια σας.
6: Πείτε μου γρήγορα παρακαλώ, γιατί έχω δουλειά.
7: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Τολμάτε να με ρωτάτε αν ακούω ράδιο? Η σωστή ερώτηση δεν είναι ερώτηση, είναι κατάφαση. Είναι φυσικά ακούτε Κοσμοράδιο. Σας παρακαλώ, Δεσποινή, συνέλθετε. Τάξης.

0: 101. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Τσέλικα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντο. Βρείτε μα στο τσέλικα-recycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδική.
1: Τσέλικα Recycling. Για καθαρέ λύσει και ένα βιώσιμο μέλλον.
0: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

Αλληλούια! Είναι Δευτέρα και ήρθε η στιγμή. Η στιγμή μας εδώ στα βραδιά μας. Δευτέρα 5η, 10 έως 12. Δήμητρας Ιβρή και είμαστε μαζί. Καλησπέρα και καλώς ορίσατε. Εντάξει, καθόλου τυχαία δεν ξεκινήσαμε με Ελένη Φουρέιρα. Ανυπομονούμε γιατί αύριο η Ελένη Φουρέιρα θα είναι ζωντανά εδώ μαζί μας το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με το Μάνο, τη Μιράντα και το Γιώργο. Τι κάνετε, βρε παιδιά, πώς είστε, πώς ήταν το Σαββατοκύριακο? Δεν πιστεύω πλέον να υπάρχει κάποιο που δεν έχει κάνει έστω και μία βουτιά. Και αν τέλος πάντων υπάρχει κάποιο από εσάς, νομίζω πως ήρθε η στιγμή να απολαύσετε και λίγο τη θάλασσα, γιατί οι θερμοκρασίες είναι υψηλές και γιατί εντάξει, έχουμε μπει για τα καλά στην καρδιά του καλοκαιριού. Τι γίνεται, φίλοι οδηγοί εκεί έξω? Εγώ θέλω να παρατηρήσω ότι όλοι θέλουμε να κάνουμε τις δουλειές μας. Διπλοπαρκάρουμε με αλάρμ, γίνεται ένας χαμός. Μετά πας και εσύ να κάνεις τη δική σου τη δουλειά. Μετά θυμώνει αυτός που έχει διπλοπαρκάρει και ήδη είναι λάθος. Οπότε ο λάθος του λάθος δεν ξέρω ποιος πρώτο απ' όλα έχει δίκιο εκεί πέρα, γιατί μάλλον όλοι έχουμε άδικο. Σε ό,τι αφορά την κίνηση στους δρόμους της πόλης, έχουμε καθυστερήσει στο κέντρο, στην Εγνατία και προς τις δύο κατευθύνσεις, το ίδιο βέβαια και στην Λεωφόρο 3 Σεπτεμβρίου. Ανατολικότερα Κατσιμίδη και Γρηγορίου Λαμπράκη θα συναντήσετε επίσης εμπόδια. Στον περιφερειακό είμαστε πολύ καλά. Στα στενά του κέντρου έχουμε αρκετές καθυστερήσεις, αρκετή κινητικότητα, αλλά και στη Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη στα γνωστά σημεία. Πάντως για Αθήνα, Θεσσαλονίκη ο δρόμος είναι ανοιχτός και το Κοσμοράδιο δυνατά στους 9, 5 και 1.

λογαριασμός και η Κατερίνα Γιώργιου παίζει δυνατά, όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Σιβρή, μέχρι τις 12 είμαστε μαζί. Δευτερόβραδο, καλή μας εβδομάδα. Με απόν αυτή τη στιγμή στη Μονή και γενικότερα με ένα πλούσιο πρόγραμμα συναυλιακό, πάντοτε με την υποστήριξη και τη σφραγίδα του Κοσμοράδιο 95,1 και αυτό το καλοκαίρι 2026. Παιδιά, εντάξει, τι έχει συμβεί μέχρι τώρα και τι έχει να συμβεί και από εδώ και πέρα. Έρχονται πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Τα βλέπεις όλα στα social media του Κοσμοράδιο και τώρα μια και είπα social, να ανοίξουμε και την επικοινωνία μας. Λίγο νωρίτερα είχαμε και το Instagram live με την Ανακεφαλά. Ξέρετε, η βραδινή ζώνη είναι γυναικεία υπόθεση εδώ στους 95,1. Πάμε λοιπόν για καλησπέρες, μηνύματα, αφιερώσεις, όλα όσα θέλετε να πούμε και σήμερα το βράδυ και να μοιραστούμε κυρίως πάνω απ' όλα μαζί, γιατί η προτεραιότητα σε αυτήν εδώ την εκπομπή έχετε εσείς και οι δικές σας αφιερώσεις. Στο Viber λοιπόν 6982-951-951 και έρχομαι με Θοδωρή Φέρη, Άννα Βύση και Νίκο Οικονομόπουλο σε τραγούδι έκπληξη που αγαπάτε και φυσικά το απολαμβάνετε στους 95,1. Πού αλλού.

και τι δεν είπες, Θοδωρής Φέρης, πάντοτε παρέα και πάντοτε μαζί, όπως κάνουμε σε όλα μας τα βράδια, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Είναι πολύ γλυκό το βράδυ μας και σήμερα, η θερμοκρασία κάπως καλύτερη, παιδιά, και γενικότερα το Σαββατοκύριακο ήταν πάρα πολύ ωραία τα πράγματα. Δηλαδή, εγώ σας έχω πει ότι έχει ξεκινήσει το wedding season, πρέπει να πληρώνομαι γι' αυτό. Κάθε καλοκαίρι το Σαββατοκύριακο του Ιουλίου είναι πάντοτε έτσι κλεισμένα. Βέβαια, κάνω πλάκα φυσικά, γιατί είναι πάρα πολύ όμορφο να παρευρίσκεσαι δίπλα σε φίλους σου αγαπημένους που ξέρεις είναι πολύ σημαντική αυτή τη στιγμή τη ζωή τους, είτε είναι η βάφτιση του παιδιού τους, είτε είναι φυσικά ο γάμος τους. Οπότε μια χαρά περνάμε, κάνω την πλάκα μου. Αλλά το γεγονός ότι ήταν και Ιούλιος με ωραίο αεράκι, δεν μας χάλασε καθόλου. Βάζεις τώρα μακιγιάζ, φορέματα, ξέρετε, κορίτσια, αλλά και τα αγόρια, φορώτε τα κοστούμια σας. Είστε λίγο πιο τυχεροί, γιατί δεν έχετε ψηλά. Εμείς και με τα ψηλά καταλαβαίνετε. Οπότε θέλουμε η θερμοκρασία τουλάχιστον να είναι καλύτερη. Ήταν πολύ ωραία. Και κάπως έτσι συνεχίζεται και σήμερα στους 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή είμαστε τέλεια. Αύριο θα πάει μέχρι και τους 34. Γενικώς θεωρώ ότι τα πράγματα είναι πολύ όμορφα. Οπότε το καλοκαιράκι έτσι μας δείχνει το γλυκό του και ωραίο πρόσωπο. Αναβήσει τώρα, πάντοτε παρέα, πάντοτε μαζί με τη Δήμητρα Σιβρή.

Μόνο για σένα, μόνο για εσάς, τους ακροατές του Κοσμοράδιο 95,1 που είστε έτσι γεμάτη διάθεση και σήμερα το βράδυ. Τα μηνύματά σας είναι πολλά. Στέλνω πολλές ραδιοφωνικές καλησπέρες και όμορφες αγκαλιές στον Μιχάλη μου στέλνει έτσι την ωραία του την καλησπέρα, στην Μαριάνθη, τον Νίκο και την Νατάσα. Γυρνάνε από Χαλκιδική τα παιδιά, θέλουν σαμπάνι, ορίστε τα απολαύσανε. Γεννημένοι θέλουν να ακούσουν. Εντάξει, θα προσπαθήσω, παιδιά, αλλά ακούσαμε και ένα επίσης εξίσου πολύ ωραίο. Φιλιά πολλά και στο Μανώλη, καλή εβδομάδα μου στέλνει. Καλησπέρες και στην Άννα, τον Δημήτρη, τη Θεοδώρα, τον Μιχάλη και τον Γιώργο, ο οποίος γυρίζει από προπόνηση πισίνας. Καταλαβαίνετε τώρα, μιλάμε δύσκολα πράγματα. Μια γρανίτα από λεμόνι σου χρειάζεται, Γιώργο, και έρχεται από τη Μαρσό αμέσως σε delivery από το Κοσμοράδιο 95,1.

τα χέρια. Νίκος Απέρχης, δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1. Και όπως λέμε, τα πράγματα πάντοτε στη ζωή έχουν δύο όψεις. Σας έλεγα λίγο νωρίτερα ότι εντάξει, ήταν πολύ ωραία που είχε λίγο αεράκι και γενικότερα δροσιστήκαμε το Σαββατοκύριακο. Δεν ήταν έτσι αυτός ο τόσο έντονος καύσωνος. Απ' την άλλη, όμως, αυτό φυσικά δεν μπορούσε καθόλου να βοηθήσει σε ό,τι είχε να κάνει με τις φωτιές. Σε όλη τη χώρα ξέσπασαν φωτιές και αυτό το Σαββατοκύριακο και αυτό το καλοκαίρι, θα πω. Και φυσικά το πιο σπουδαίο σε όλα αυτά είναι το πόσο έτοιμοι είμαστε κάθε χρόνο, ενώ λέμε τα ίδια, ενώ κάνουμε τον απολογισμό, από εκεί και πέρα το τι συμβαίνει μάλλον είναι εντελώς διαφορετικό. Τουλάχιστον το πιο σημαντικό είναι ότι δεν είχαμε να μιλήσουμε για κάτι πιο σοβαρό παρά για το γεγονός ότι κάποιες φωτιές έχουν ξεσπάσει και περιορίστηκαν. Πρέπει όμως να είμαστε πάντοτε σε ετοιμότητα και γενικότερα να τις αποφεύγουμε, όχι να τις προλαμβάνουμε και όχι να τρέχουμε μετά να τις αντιμετωπίσουμε. Αυτά έχω να πω και φυσικά σας περιμένω στο δεύτερο 60 λεπτό παρέα μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες στο Κοσμοράδιο 95,1 με την Δήμητρα Σιβρή.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Διαβάζω ποια είναι τα ζώδια τα οποία θα έχουν, λέει, τύχη και αυθονία μέχρι το τέλος του Ιουλίου.
2: Είσαι μέσα σε αυτά.
1: Είμαι μέσα σε αυτό. Μάλιστα. Τα τέσσερα ζώδια, λέει, είναι ο Λέων, ο Καρκίνος, ο Κριός και ο Τοξότης. Για αυτά τα τέσσερα ζώδια, λέει, δυσκολίες θα είναι στο τέλος τους. Ο Ιούλιος είναι ο μήνας με απρόσμενες ευλογίες και μεγάλη αυθονία και όλα θα λειτουργούν υπέρ σας. Δράση, φίλους, χαρά και αυθονία. Δεν βλέπω σεξ τίποτα, έτσι. Πάλι χαρτάετο.
2: Εντάξει, θα είσαι πλούσιος. Θες να έχεις κάνει και σεξ, είσαι με τα καλά σου.
1: Θα φλεξάρω τα 50 ευρώ και τα 100 ευρώ, Γιώργο, και μετά θα κάνουν ουρά.
2: Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, όπως καταλαβαίνετε, η κατάσταση είναι έξαλλη. Μπορεί έξω να έχουμε 26 βαθμούς Κελσίου, αλλά το παιδί εδώ αντιδράσει να έχουμε 40. Έχει πάθει ήδη θερμοπληξία προκαταβολικά.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: έχεις πια.
1: Είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

πολλούς, παιδιά, και τρελούς και μη τρελούς και κανονικούς και γενικότερα τι είναι αυτό που ορίζει, να σας πω την αλήθεια και το normal. Εντάξει, υπάρχει μια αντικειμενικότητα, μιλάμε και ό,τι θέλουμε, αλλά καταλαβαίνετε πως το εννοώ. Σημασία έχει να περνάμε καλά και η αλήθεια είναι ότι επειδή οι φετινές έτσι διακοπές μπορεί να είναι για κάποιους ένα μακρινό όνειρο, μπείτε στο TikTok του Κοσμοράδιο 95,1 να το διακομωδήσουμε τουλάχιστον και λίγο, να γελάσουμε μαζί με Άννα Κεφαλά, ξέρετε. Δήμητρα Σιβρή, Άννα Κεφαλά, η βραδινή ζώνη του Κοσμοράδιο 95,1 έδωσε και πάλι τα ρέστα της. Αυτά έχω να δηλώσω και μόνο. Καλησπέρα και καλώς ορίσατε όλοι όσοι τώρα συντονιστήκατε. Στους 9, 5 και 1 είμαστε παρέα όλα μας τα βράδια, Δευτέρα ως Πέμπτη, 10 έως 12, με το Σιβράκι, αν θέλετε έτσι να το πούμε, και το καλλιτεχνικό, καταλαβαίνετε, το Insta Name. Τι γίνεται, φίλοι οδηγοί στους δρόμους της πόλης, πώς πάνε τα πράγματα? Είναι σε μια καλύτερη μοίρα την προηγούμενη ώρα, παρόλα αυτά γενικώς έχουμε καθυστερήσεις. Εντάξει, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, έχουμε και αρκετούς τουρίστες. Υπομονή στο δρόμο, γιατί δεν ξέρουν και αυτοί καλά τους δρόμους. Καμιά φορά και εμείς λίγο, ξέρετε, εκνευριζόμαστε, δεν κάνει καλό. Υπομονή, καθυστερήσεις, αντίστοιχα στην Εγνατία και προς τα δύο ρεύματα, ανατολικότερα στην Κατσιμίδη και την 3η Σεπτεμβρίου, στο ανέβασμα κυρίως. Στην Λαμπράκη έχουμε επίσης κάποιες καθυστερήσεις. Στα υπόλοιπα σημεία του κέντρου Τσιμισκή με λεωφόρο Νίκης είμαστε πάρα πολύ καλά, και λεωφόρο Νίκης. Περιφερειακό επίσης πολύ ωραία, και τα γνωστά εμπόδια δυτικότερα στην λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη. Τα υπόλοιπα σημεία είναι πολύ καλά και εμείς αμέσως τώρα δυναμώνουμε ένταση για Αναστασία στους 9, 5 και 1.

0: πολλές αγάπες και Στέλιος Ρόκος. Πολύ αγαπημένος, έτσι ένα throwback από τα παλιά, ένα flashback το οποίο ξέρω ότι ζητάτε και αγαπάτε, έτσι για τους λίγο πιο παλιούς. Θα στείλω όμως και την καλησπέρα μου την πολύ ωραία στον Πολύγυρο, εκεί στα πεθερικά του Θοδωρή, που εντάξει παιδιά, είστε πολύ τυχεροί. Είναι φίλος ο Θοδωρής, πολύ αγαπημένος, οπότε ξέρετε, όταν είναι και στην οικογένεια, δεν το συζητώ. Βέβαια, έχει αυτή την παροιμία που λέει σπίτι χωρίς Γιάννη Προκοπή δεν κάνει, θα βάλουμε Θοδωρή. Εμείς δεν έχει σημασία τώρα, έχω και εγώ Θοδωρή στην οικογένεια, το γαμπρό μου, οπότε καταλαβαίνετε, με συμφέρει. Ήταν και ο παππούς μου. Στέλνω πολλά φιλιά, εννοείται, και όλη μου την αγάπη σε όλους που είστε συντονισμένοι και στη Χαλκιδική μας απολαμβάνετε στην ίδια συχνότητα φυσικά. Κοσμοράδιο 95,1. Εννοείται ότι μέσα από το κοσμοράδιο.gr μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, στις διακοπές σας που έτσι μπορεί να τις οργανώνετε και λίγο μακριά μέσα από την εφαρμογή σε iOS και Android. Οπότε μην ανησυχείτε. Αλλά το πιο βασικό, παιδιά, είναι να μπαίνετε στα social, γιατί οι διαγωνισμοί είναι πολλοί και τρέχουν. Πέρα από προσκλήσεις που μπορείς να κερδίσεις για τη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα, η οποία θα είναι και ζωντανά αύριο εδώ μαζί μας στο στούντιο, στον πρωινό με τον Μάνο, τη Μίραντα και τον Γιώργο. Ναι, ακριβώς αυτό που ακούτε. Θα κερδίσεις και τις προσκλήσεις σου και φυσικά τρέχει και διαγωνισμός πάλι στο πρωινό από Metro Travel για να πάτε στην ΚΟ και να περάσετε καταπληκτικά. Δεν τα χάνεις αυτά. Αυτά είναι τα καλύτερα και συνεχίζουμε παρέα. Έρχεται Γιώργος Μαζονάκης, Ιουλία Καλυμάνη και Κωνσταντίνος Αργυρός στους 95.1 με την Δήμητρα Σιβρή.
1: Αν ρωτήσω σας παπίον ραδιόφωνο να ακούγεται, αποκρίστε ό,τι απάντησε νοτάκινο Βαμακίδη.
2: Ναι, γεια σας.
3: Καλημερίζω εσύ, πουλή.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Εγώ ξέρω ότι ο κόσμον ακούει ράδιον. Κόσμο ράδιον, άμα όταν ακούει απανσάλλο, είναι το κόσμο ράδιον 95,1.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους, Κοσμοράδιο 95,1.
3: Σκούμες αν εντάμαν.
4: Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Ούτε πίστης.
5: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
6: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
6: Λένα Ζευγαρά.
4: Τίτλος
6: Θάθα.

αυτή την απουσία σου. Τώρα βέβαια ξέρετε, θα το πάρω λίγο αλλού και διαφορετικά, γιατί σε αυτήν εδώ την εκπομπή μοιραζόμαστε τη μουσική μας, λέμε τα αγαπημένα μας, τα όμορφά μας, τα ωραία, αλλά λέμε και τα σοβαρά, λέμε και αυτά που συμβαίνουν, γιατί δεν ζούμε έξω από τον κόσμο φυσικά. Οπότε δεν μπορούμε να μην συζητάμε, παρόλο που επιλέγουμε το θετικό, επιλέγουμε την ψυχαγωγία, επιλέγουμε τα όμορφα συναισθήματα, την ωραία πλευρά της ζωής. Από την άλλη όμως, τον απόϊχο το τι συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα, που δεν έτσι επέλεξα να το σχολιάσω, θα πω ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε και ότι δεν είναι παράπλευρες απώλειες οι άνθρωποι που φεύγουν για λόγους που δεν μπορούμε πια να τους συζητήσουμε, όχι το 2026, αλλά και ποτέ δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν αυτά. Δεν μπορούμε να απαντάμε με βία, δεν μπορούμε να απαντάμε σε ό,τι συμβαίνει με ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους χωρίς να, όχι μόνο να φταίνε σε κάτι, αλλά φυσικά χωρίς κάποιος να έχει και το δικαίωμα αυτό. Εκεί θα μείνω, νομίζω ότι ο καθένας καταλαβαίνει. Εννοείται ότι συνεχίζουμε με μουσική, γιατί η μουσική πάντα βοηθάει, πάντα τα παλύνει, πάντοτε είναι το καλύτερο φάρμακο. Εδώ, παρέα στα βράδια μας, Δευτέρα 5, 10 έως 12, Δήμητρα Σιβρή, και είμαστε μαζί.

Η αλήθεια είναι, Ανούλα μου, ότι έχεις απόλυτο δίκιο. Εγώ τώρα ως υδροχώος, γιατί διαβάζω στο κοσμοράδιο.gr αυτό το πολύ ωραίο άρθρο που λέει ποιο είναι το μεγαλύτερο καλοκαιρινό ελάττωμα κάθε ζωδίου, σίγουρα είμαι η εξαίρεση. Γιατί μπορεί να εμφανιστώ, ας πούμε, χωρίς προειδοποίηση, να αποφασίσω ξαφνικά να πάω τη βόλτα μου μόνος μου, μόνη μου, να αλλάξω τα σχέδιά μου. Γενικώς να αφήσω τους υπόλοιπους να αναρωτιούνται που βρίσκομαι και τι κάνω. Δεν είναι το πιο συνηθισμένο. Βέβαια, αν σε ενδιαφέρουν τώρα τα υπόλοιπα ζώδια, μπαίνει στο κοσμοράδιο.gr να διαβάσει και εσύ τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί κάθε ζώδιο έχει τα δικά του. Είναι πολύ λογικό. Θα μου πείτε τώρα, πιστεύουμε σε αυτά. Εντάξει, σε ένα γενικότερο πλαίσιο, παιδιά, υπάρχει αυτό το κομμάτι των χαρακτηριστικών των ζωδίων. Δεν το συζητώ και σας τα λέει και όλη η Ραφαήλ Αντουντούγλου στα social media, έτσι εβδομαδιαία, για το τι συμβαίνει με τα ζώδια. Γίνεται χαμός με τα βιντεάκια της Ραφαήλια. Την απολαμβάνετε καθημερινά 12 με 2 φυσικά μετά το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Εννοείται που λέει και ο Νίκος Οικονομόπουλος, παρέα με Δήμητρα Σιβρή, στους 95,1.

0: Μαζί σου θα ζω.
1: Τι τραγούδι είναι αυτό, μου αρέσει ιδιαίτερα αυτή η διασκευή από Αλκατράζ, τυφώνες, έτσι, πραγματικά πολύ ρομαντικό, γι' αυτό αποφάσισα να είναι και η τελευταία μας επιλογή για το απόψινό μας βράδυ. Να πούμε όμως τις έτσι πολύ μεγάλες συγχαρητήριες ευχές στην Αλεξάνδρα Φρεμουρού που μας έκανε πολύ περήφανος, φυσικά κέρδισε, κατέκτησε το χρυσό στο παγκόσμιο κύπελο και πρωτάθλημα. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ σπουδαία στιγμή για τον ελληνικό αθλητισμό ακόμη μια φορά στο παγκόσμιο λοιπόν κύπελο. Και φυσικά να πούμε και τα συγχαρητήρια στην Taylor Swift που παντρεύτηκε. Εντάξει, ήταν φαντασμαγωγικός ο γάμος, τον περίμενα πώς και πώς. Επίσης στη φόρμουλα επέστρεψε, έτσι ήρθε η μεγάλη στιγμή για να κατακτήσει ο αγαπημένος μας Leclerc. Μας ορίσε πάρα πολύ, ήταν και αγαπημένος φίλος, παιδιά από την Κύπρο, ραδιοφωνικός παραγωγός εκεί και παρόν, και μπορούσε να δει αυτή την ωραία στιγμή της βράβευσης. Χάρηκα πολύ και εγώ γι' αυτό, σαν να ήμουν εκεί το σούσα, καταλαβαίνετε. Τώρα για τα υπόλοιπα που θέλετε να τα μάθετε, τα δικά μου, θα σας τα πω πάλι αύριο στις 10 ακριβώς που δίνουμε ραντεβού στο Κοσμοράδιο 95,1 και εσείς ξυπνάτε φοβερά με Μαρία Παζαρούλα και Group Therapy στις 6 το πρωί αύριο Τρίτη. Ενώ στις 8 έρχεται ο Μάνος Εμμυράτο και ο Γιώργος μαζί με Ελένη Φουρέιρα στο στούντιο, το μεγαλύτερο, καλύτερο και πλουσιότερο πρωινό της πόλης. Από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί. Καλή μας νύχτα και να θυμάσαι πως αν φτιάξεις το ραντεβού ενός, οι επόμενοι 10 θα σου φτιάξουν τη δική σου ημέρα.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Λοιπόν, επειδή δεν θέλω να αφήνουμε έτσι κάποιες εκκρεμότητες, πριν αρκετό καιρό σας είχαμε πει ότι ο άντρας με το μικρότερο εργαλείο στον κόσμο είναι ένας Αμερικανός, ο Michael Phillips, που είναι 100. Έτσι.
2: Έψαχνε καιρό ο Μάνος να βρει κάποιον για να σταθεί καλύτερα. Για πες, ναι, και.
1: Λοιπόν. Ο συγκεκριμένος κύριος μέσω crowdfunding συγκέντρωσε χρήματα μέσω λοιπόν αυτών των δωρεών περίπου 13.000 δολάρια από εκατοντάδες δωρητές.
2: Τι να τα κάνει.
1: Για να το μεγαλώσει.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί.
2: Δεν γίνονται και θαύματα, βέβαια, να πούμε έτσι σε αυτό το σημείο.
1: Κοίτα, δεν είναι μόνο στο σεξ. Ο άνθρωπος που έκανε κατουρίστε, το ψάχνε τσιμπιδάκι.
2: Ναι, εντάξει, αλλά.
1: Σε μιλάω εκ πείρα.
2: Το φαντάζομαι, δε. Πες του, δίδαξε τον.
1: Με γενικό
2: το τσιμπιδάκι σου. Πάνε βρες τον άνθρωπο και δείξ' του. Έτσι γίνεται.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει.

επιτυχίες δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: αύριο στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Τι σημαίνει για εσένα αν πίνεις κάθε μέρα καφέ από το ίδιο φλιτζάνι?
2: Έρχεται ρομπότ που διπλώνει ρούχα και καθαρίζει χώρους.
1: Και μαζί μας στο στούντιο η Ελένη Φουρέιρα.
0: Αύριο 8 με 12 με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός, είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

επιτυχίες. Ακούτε Κοσμοράδιο 90. Παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης.
0: Λένα Ζευγαρά.
1: Τίτλος.
0: Θα.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

ξεσκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: βάλε στα χείλη σου ραγιό.
1: Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: και η Νατάσα 60. Ο Λάκης Γαβαλάς αποκαλύπτει τα στοιχεία που τον κάνουν να ακούει Κοσμοράδιο.
1: Ναι.
2: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Αν ακούω ράδιο, μα είμαι ραδιούργος και κοσμικός. Άρα λοιπόν και μόνο για αυτό το λόγο ακούω Κόσμο Ράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.